αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Είπες θα'ρθεις, δε φάνηκες. Είπες θα'ρθεις, δε φάνηκες.

φαντάσου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. 94,2. Energy.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Έτσι, 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Energy. 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 30 Μαΐου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία μεταξύ ενός αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτου. Τα αυτοκίνητα τότε πήγαιναν σαν χελώνες, οπότε ο ποδηλάτης τη γλίτωσε με μικρές γρατζουνιές.

0: Britney Spears το 2007 σαν σήμερα και το έγραψε στο site της. Λογικό, είχε μόλις χωρίσει από τον Kevin Federline. Βαριά και ασήκωτη ήταν και η διάθεση του Mick Jagger το 2009 σαν σήμερα. Ήθελε να αγοράσει ένα παγωτατζίδικο, αλλά ο ιδιοκτήτης του απέρριψε την πρόταση.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26 41 0 22 990 και 694 24 72 720.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 27 940.
7: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
8: Πάτρας Παναγιώτης.
9: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641 301 205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26 41 0 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: DJs στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2.
1: Οι DJs του Energy 94,2
0: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Δυναμώστε!
0: Δυναμώστε, γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ. Non-stop.

0: χάσαμε. Energy, energy, energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26 41 0 27 940.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
3: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
3: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
3: Μην το χάσετε.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs
11: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μην σε χάσω.
11: Energy 94,2.
10: Οι DJs του Energy 94,2
11: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: Δυναμώστε!
11: Δυναμώστε, γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
13: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
2: Πάτρας Παναγιώτης.
3: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
9: επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων
9: υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
9: ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
6: κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
6: Energy
0: 94,2.
11: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop music.
3: Non-stop music.
1: Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται. Αν θέλετε να ξεκινήσετε την ημέρα σας με ένα θρεπτικό πρωινό γεύμα γεμάτο αντιοξειδωτικά, πείτε ναι στα κεράσια. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να καταναλώσετε ένα φλιτζάνι κεράσια με γιαούρτι και μία κουταλιά της σούπας καρύδια.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
4: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
5: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
4: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
5: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
4: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
5: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 2641-023-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
0: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε τη

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μη σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
3: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.

0: πουλάς. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
4: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
3: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι. Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
4: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
3: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Και ελκόδη κολίτιδα Ελλάδας.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός
18: σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους όπως και στη Ραφίνα. Επιποδός η τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των αγκρωμαίων. Σε ισχύ νέο στη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Συνελήφθη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης έπειτα από τυχαίο έλεγχος αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο ομιλητός Τεντόγλου με άλκαμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Καλό τριήμερο όσοι φύγετε.
1: Καλό πρωινό, εμείς εδώ είμαστε. Εσείς καλά να περάσετε. Ως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Μαζί μας όμως.
0: Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου, Κατρίν.
0: Τα έχετε πει νωρίτερα.
1: Ξανά, στον αέρα, από αέρος, να ξέρει ο κόσμος. Ότι αγαπιόμαστε, ότι κοιτιόμαστε.
0: Α, το μην αγαπιέσαι άλλο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φόρντ Κόπολα.
0: Ωραία. Στο 211-200-8200 και μπορείτε να στείλετε mail στο tpapakirialfm.gr και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος. Χθες βέβαια κάποια στιγμή από τις 4 και μετά είχε 45 λεπτά.
1: Βαθμός Κελσίου, τι?
0: 45 λεπτά αναμονή,
1: ναι.
0: Εντός Αττικής Οδού από την, 11, από την 17 στην 11. Αλήθεια. 45 λεπτά.
1: Ναι, οι άνθρωποι φεύγουν. Οι άνθρωποι είναι φυσιολογικοί.
0: Φεύγουν, ναι.
1: Μην κοιτάς, δεν είμαστε εμείς. Οι φυσιολογικοί δεν είμαστε εμείς.
0: Τίποτα.
1: Είναι αυτοί που φύγανε 45 λεπτά.
0: Αυτοί
1: που περίμεναν 45 λεπτά είναι φυσιολογικοί.
0: Εμείς, Νίκο.
1: Εσείς εδώ.
0: Εγώ.
1: Εσύ πάρα εδώ. Iron Maiden βλέπω. Εγώ δεν τη φόρεσα την μπλούζα μου.
0: Ναι. Καλά έκανες. Εντάξει,
1: έχει και εμένα κάτι.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάτι τέτοιο.
1: Τι είναι αυτά, διαολάκια, τι είναι αυτά.
0: Τώρα δεν θα εξηγήσουμε την μπλούζα τώρα των Iron Maiden.
1: Ωραία μαλάκια.
0: Ναι, ωραία μαλάκια. Άστα να δεκατεμένα. Έλα. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε είναι. Δεν είναι και κάτι φοβερό.
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα.
0: Τι.
1: Έφυγε ο κύριος Σταγαράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος,
0: ναι,
1: και ενέργειας.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πολύ με τον καρκίνο.
1: Και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Δηλαδή αθόρυβος. Πρώτα απ' όλα τον Σταγαρά δεν τον έχεις δει ούτε μία φορά σε τηλεόραση.
0: Όχι,
1: ή σε αυτό.
0: Δεν έβγαινε,
1: ποτέ.
0: Δεν έβγαινε. Τον ήξεραν οι συντάκτες πολύ καλά, αλλά δεν έβγαινε.
1: Χωροταξικό. Τον είχα δει 2-3 φορές τον άνθρωπο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Άλλαξε το πολεοδομικούς κανονισμούς. Χωροταξικούς αθόρυβα. Ένας πολύ ευγενής άνθρωπος.
0: Θα έφερνε και κάτι άλλο τώρα, κάτι τελευταίο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το χωροταξικό.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούριο αυτό χωροταξικό.
0: Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Δεν το
0: ήξερα. Ο καρκίνος είναι ένα δύσκολο.
1: Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι άρρωστο.
0: Όχι, ήταν γνωστό.
1: Δεν το ήξερα. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ήταν γνωστό και πάλευε και πολύ και είχε αρκετά περαδόθεια, αλλά κάποια στιγμή λύγησε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
0: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε χθες δεν έχει κάτι φοβερό.
1: Δεν. Τσίπρας τώρα και Καριστιανού. Εδώ τώρα είναι η επικαιρότητα. Γιατί λέει απειλείται το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ από τα δύο αυτά κόμματα.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ απειλείται ως τέταρτο, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Τρίτο το Πασόκ, τρίτο. Μην κατεβάσει ό,τι θες.
1: Τέταρτο είδα εγώ.
0: Τρίτο.
1: Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας, Καριστιανού, Πασόκ είδα.
0: Πιο κάτω είναι η κυρία Καριστιανού, είναι τέταρτη κυρία Καριστιανού. Μην αλλάζει θέση.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είδαμε τις δημοσκοπήσεις που ήρθαν και ήταν τέταρτο το Πασόκ.
0: Φευγαλέα τις είδες.
1: Βρε να είναι δεύτερο και τρίτο και πρώτο.
0: Είναι μια δημοσκόπηση, τη Άλκο είναι η δημοσκόπηση. Έγινε 26 με 28 Μαΐου, έχει σημασία το διάστημα.
1: Ναι, ημέρες, ναι.
0: Ναι, έχει σημασία, γι' αυτό το αναφέρω. 1000 άνθρωποι ήταν το δείγμα και έχει να κάνει με τα νεοεδρυθέντα κόμματα.
1: Με τα νεοεδρυθέντα, αυτό λέμε, παιδί μου. Είναι, αλλά χάσαμε την μπάλα και εμείς. Τη μία είναι τέταρτο, το άλλο είναι τρίτο.
0: Ναι, τώρα είναι έτσι όπως το είδα, θα στα πω κιόλας.
1: Για πες τα νούμερα.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 23-5, Ελλάς 12-8,
1: ναι.
0: Πασόκ 10, ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9-5.
1: Α,
0: μπορείς να μην πεις ένα ναι τώρα. ΚΚΕ 6,4, Ελληνική Λύση 6,3, Πλεύση 3,2, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, η Νέα Αριστερά είναι ακόμα πιο χαμηλά.
1: Πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: 1,5. Είναι το πιο χαμηλό ποσοστό που τον έχουμε δει να καταγράψει.
1: Δεν είναι, δεν πάμε καλά. Εκεί κάτι δεν πάει καλά.
0: Έτσι,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακόμα αφού πάρε καλά για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλαξε όμως. Κοίτα πόσο πυκνός, όταν λέμε είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Πόσο. Σε μια εβδομάδα μέσα. Πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
0: Όταν έχει προαναγγελθεί μια κατάσταση και αυτή είχε προαναγγελθεί και η μία και η άλλη.
1: Σωστό.
0: Ήταν θέμα να αποτυπωθεί.
1: Απλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες. Στο πάντα πάνω κάτω.
0: Γιατί ήταν ένα αναμονή. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα, είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες για να αλλάξει κάτι.
1: Τεκτονικές αλλαγές λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό.
0: Προσώρας, προσώρας.
1: Μωρέ, προσώρας.
0: Να δούμε πώς θα κάτσει σκόνη, Βρενικό μου. Τώρα είναι νωρίς.
1: Να πω κάτι. Ο κύριος Φάμερος, γιατί δεν συνεννοούνται να πάνε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Πάλι συνεννοούνται.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορούν να πάνε έτσι. Είχαμε χθες και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο οποίος λέει να δούμε, να συνεργαστούμε, να κάνουμε. Ναι, με ποιους, πώς, πότε, άντε.
0: Είπε, περιέγραψε πάνω κάτω με ποιους. Έτσι και αλλιώς.
1: Εγώ δεν κατάλαβα με ποιους, το λέω.
0: Με τις δυνάμεις της οικολογίας και της αριστεράς.
1: Δεν κάνουμε. Συμφωνώ. Αλλά δεν αρκούν αυτές.
0: Με αυτές θέλει να συνεργαστεί ο κ. Σακελαρίδης.
1: Συμφωνώ.
0: Τι να κάνουμε, καρδούλα μου, θα το αλλάξουμε. Ποιον θέλει.
1: Περιορέξεως δεν έχω να πω τίποτα.
0: Ωραία.
1: Πάντως βλέπω και Βελόπουλο. Βλέπω την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Νατσιό. Και
0: καλά,
1: την κυρία
0: Νατσιός έχει υποχωρήσει στις δημοσκοπήσεις.
1: Και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και η πλεύση 3,2.
1: Από 10-11 είχε πλεύση,
0: έχει...
1: 9.
0: Γι' αυτό σου λέω. Τώρα είναι μια δημοσκόπηση, η πρώτη δημοσκόπηση, 26 με 28 Μαΐου. Δεν έχει
1: το μαύρο
0: ακόμα.
1: Έπρεπε να βγάλουμε. Κάναμε λάθος σήμερα.
0: Δεν έχει κάτσει ακόμα η σκόνη.
1: Ο μαύρος θα μας διαφώτιζε για όλα.
0: Και αύριο. Αυτά. Μέρα είναι. Πάρτον για αύριο λοιπόν μια
1: κατάσταση.
0: Το λες δημόσια, πάρτον για αύριο.
1: Βέβαια και δημόσια, δεν τρέπομαι εγώ.
0: Ναι.
1: Εμείς
0: που διεργασίες εμείς τις εκπομπές δεν τις κάνουμε πίσω από τα μικρόφωνα.
1: Τις
0: κάνουμε εντός μικρόφωνα. Πάρ' τον για αύριο, Νίκο. Να δεις αν έχει καιρό.
1: Θα τον πάρω, τον πάρω. Γιατί θα φοβηθώ.
0: Όχι, όχι, πουλάκι μου.
1: Κατά τα άλλα, έρχεται ο φορέας, λέει, απόκτησης και επαναμίσθωσης. Ποιοι σώζουν την κατοικία τους με ενίκιο. Άκου να δεις τώρα μια σπουδαία ρύθμιση, Ρίτσα, αυτή.
0: Να ακούσω αν είναι σπουδαία, θα καταλήξω.
1: Σπουδαία,
0: εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σπουδαία μόλις αποφασίσω εγώ. Για πες μου.
1: Σπουδαία.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο όριο να χάσουν την κατοικία τους, τι κάνουν? Την παίρνει το κράτος την κατοικία, μένεις μέσα στην κατοικία σου. Πληρώνεις ένα ενίκιο, όπου το ενίκιο στο επιδοτεί το κράτος. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο, έτσι.
0: Μπορεί να μην έχεις.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Στου δίνει το κράτος το ενίκιο ή το μεγαλύτερο μέρος. Για 10-12 χρόνια. Εάν εσύ λοιπόν σε αυτά τα χρόνια μπορέσεις να ξαναπάρεις πίσω το σπίτι, δηλαδή να πληρώνεις δόσεις κτλ., σου ξαναδίνει το σπίτι σου.
0: Δηλαδή το κράτος υποθηκεύει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς. Και στο ξαναδίνει, πρόσεξε, προσμετρώντας ενδεχομένως, θα το δούμε το νομοσχέδιο, τα ενίκια που έχεις δώσει μέχρι.
0: Α, ό,τι ενίκια έχεις δώσει, το μετράει και αυτό.
1: Σπουδαίος φορέας. Αυτός αν γίνει. Είναι σπουδαίος φορέας.
0: Μακάρι για τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη κατοικία είναι ένα μεγάλο βραχνάς.
1: Αυτό το περιμέναμε, τον φορέα επαναμίσθωση. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι έρχεται αυτός ο φορέας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η κρατική επιδότηση μέχρι τώρα ήταν από 70 έως 210 ευρώ και η μίσθωση θα μπορούσε να φτάνει. Να, τα 12 χρόνια τώρα το διαβάζω. Τα 12 χρόνια.
0: Και το ύψος του ενοικίου.
1: Κριτήρια ευάλωτου βεβαίως υπάρχουν κτλ.
0: Αυτά εννοούνται. Το ύψος του ενοικίου. Ναι, κοιτάξτε να δεις.
1: Το
0: ευάλωτο, μην το φτάσουμε όμως στον πάτο.
1: Όχι,
0: να είναι ένα ευάλωτο κανονικό. Μην είναι το τέλος του κόσμου.
1: Για να φτάσεις να χάνεις το σπίτι σου.
0: Γι' αυτό
1: τώρα.
0: Λέω. Εντάξει. Το ευάλωτο να έχει ένα όριο κανονικό. Μην είναι στο τέλος και από εκεί ξεκινήσουμε να πάρουμε.
1: Η λογική λοιπόν του νέου σχήματος είναι απλή ως ιδέα, αλλά σύνδεται στην εφαρμογή. Αυτό έχει ένα θέμα. Ο φορέας θα αποκτά την κατοικία του ευάλωτου. Θα την επαναμισθώνει στον ίδιο αυτό που σου είπα.
0: Ναι,
1: ώστε ο πολίτης να παραμένει στο σπίτι με επιδοτούμενο ενίκιο. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία ρύθμιση.
0: Το ενίκιο τι ύψους θα είναι, δηλαδή θα είναι ένα.
1: Μπορεί να είναι 200,
0: έχει
1: 300.
0: Να κάνει με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, με την περιοχή.
1: Αφού το κράτος θα το έχει ο φορέας,
0: ναι.
1: Νομίζω δεν θα είναι υψηλό το ενίκιο. Αλλά είναι καλή ρύθμιση αυτή.
0: Και αυτό θα επιδοτείται το ενίκιο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Δεν είναι κακό. Είναι πολύ ωραία ρύθμιση αυτή, παιδιά, να λέμε και τα
0: έχει
1: καλά.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το όριο που βάζουν έτσι. Τις,
1: θα τα δούμε αυτά.
0: Μην είναι χαμηλά και ανήκουν μόνο 50 άνθρωποι.
1: Όχι, ρε, θα τα δούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, μην γκρινιά. Είπαμε ένα καλό μέτρο. Μην το πάτε φίλια. Να το αποδομήσετε.
0: Όχι.
1: Και εσύ και η Κατερίνα, την βλέπουμε και την Κατερίνα δύσπιστη.
0: Ερωτήσεις κάνουμε.
1: Κάνει η Κατερίνα κάτι.
0: Ναι, για να το δούμε, Νίκο μου, να το δούμε.
1: Να το δούμε, όλα θα τα δούμε, όλα.
0: Ναι, Νίκο μου, μη μου κουνάς το χέρι. Το κόβω ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ! Για να θυμηθώ και μια λέξη. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι το Μάρτι.
0: Ναι.
1: Να δούμε όλα.
0: Ποιο Μάρτι.
1: Α, πας πιο νωρίς εκλογές.
0: Δεν το ξέρω, Νίκο. Δεν το ξέρει ο Πρωθυπουργός ή το ξέρει και δεν μας το λέει. Εσύ το έχεις.
1: Τι να ξέρει.
0: Το έχεις κλειδώσει.
1: Εδώ άλλαξαν σε τρεις μέρες τα κόμματα. Θα ξέρει ο Πρωθυπουργός πότε θα κάνει εκλογές.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να τις κάνει Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου. Γιατί θα το πεις όχι.
1: Δεν θα κάνει εκλογές.
0: Δεν είναι και τόσο προώρες.
1: Αν με ρωτήσει.
0: Είναι και τόσο τρομερά προώρες.
1: Αν με ρωτήσει, θα του πω όχι.
0: Μη θα ξεχάσει. Δεν θα ξεχάσει.
1: Τι δεν είναι τρομερά, είναι ένα χρόνο πριν, 9 μήνες. Είναι 9 μήνες πριν. Άσε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πρόορες. Αν τις κάνουμε Οκτώβριο.
0: Περίμενε, καρδούλα μου, κάτσε γιατί.
1: Ιούλιο δεν ήταν εκλογές.
0: Μάρτιο δεν θα τις κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, όχι, πότε θα ήταν κανονικά εκλογές.
0: Μα είναι η Προεδρία, παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Είναι η Άνοιξη έτσι κι αλλιώς.
1: Μάρτι. Ναι, καλά, δεν είπαμε να πάμε πέρα τετραετία.
0: Άνοιξη λοιπόν, Μάρτιο με 8, τέλος Οκτωβρίου είναι πολύ προώρες εκλογές.
1: 5 μήνες, έστεινε 5 μήνες. Ξέρεις τι είναι 5 μήνες. Ε. Κάνω κόμμα κι εγώ σε 5 μήνες.
0: Κάνω τώρα, Νίκο, να σωθεί και ο κόσμος. Να σωθώ κι εγώ.
1: Κάντε να εξαϊλωθείς κι εσύ.
0: Να σωθώ κι εγώ, να κάνω εκστρατεία σαν την Ελένη Λουκά. Να πάρω ένα.
1: Πού τη διδίδηκε στην κυρία Λουκά.
0: Θα πάρω ένα μεγάλο με χαρτόνι Και θα πηγαίνω μπροστά
1: με
0: ένα σταυρό.
1: Από πίσω από την κάμερα.
0: Έτσι θα πηγαίνω. Κάτω στο κόμμα.
1: Η κυρία Λουκά.
0: Ναι. Αλήθεια σου, σαν την Ελένη Λουκά θα γίνω δίπλα σου.
1: Καλός άνθρωπος η
0: ναι,
1: Λουκά.
0: Ναι, ναι.
1: 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής.
0: Έχει μεγάλη αύξηση.
1: Αυξημένη κίνηση, εκτέλεση και φυσού και λεωφόρου. Κάνα 28.800 τόσο πια.
0: Κοίταξε να δεις. Όπως λένε,
1: ενώ τόσο to the point είμαστε στα νούμερα.
0: Όπως λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, όταν είμαστε στις αρχές του μήνα, έχει πέσει και κανένα παραδάκι. Υπάρχει ο παράς.
1: Ναι, πληρωθήκαμε δηλαδή, κι εμείς.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αν ήταν του Αγίου Πνεύματος 20 του μήνα ή 25 του μήνα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι αρχές του μήνα.
1: Ναι, να μην τα φάμε όλα, γιατί έχει και μέσα ο μήνας, έχει και 20.
0: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις.
1: Τον Ιούνιο. Ωραία, ωραία. Να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν.
0: Ο Σταυρακάκης έχει στείλει ουρά μηνυμάτων. Ουρά μηνυμάτων. Ζητάει κοσμική εμφάνιση να κάνει στο... στη Λιόλιου. Να σε δούμε σε μια κοσμική εμφάνιση στο βραδινό μαγαζί, ε. Γεια σου, Δημήτρη μας.
1: Αυτό το ότι μας παρακολουθούν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων είναι τρομερό. Όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων μας παρακολουθούν.
0: Όλοι, να τους πούμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, γιατί τώρα δεν έχουμε παρέμβαση τώρα. Έχουμε παρέμβαση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι τα σωστά πράγματα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Καλημέρα, ναι. Κύριε Τσουκαλά.
0: Καλώς τον.
1: 6 χρόνια άργησαν, λέει, από το 20 για τον φορέα επαναμίσθωσης.
0: Ναι.
1: Αφορά όσους πτωχεύουν, αλλά έχουν πολύ χαμηλά κριτήρια εισοδήματος.
0: Είδες πως το είπα, Νίκο.
1: Λέει, αφορά ελάχιστους. Θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Μα γι' αυτό έθεσα και εγώ, κύριε Τσουκαλά.
1: Γιατί συμφωνεί με τον κύριο Τσουκαλά και δεν συμφωνεί μαζί.
0: Γιατί έθεσα τα ίδια ερωτήματα με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Πού ξέρει ο κύριος Τσουκαλάς ποια είναι τα κριτήρια.
0: Καλά,
1: θα τα δούμε τα κριτήρια.
0: Δεν είναι πετάει χαρταϊτό.
1: Θα τα δούμε, ούτε εγώ. Θα τα δούμε τα κριτήρια. Δεν πετάμε κι εμείς. Όντως θα είναι χαμηλά, αλλά εντάξει, παιδί μου, θα πιάνει κόσμο.
0: Αυτό τώρα θέλω, να πιάνει κόσμο.
1: Τέλος πάντων,
0: είναι...
1: ο κύριος Τσουκαλάς, τον ευχαριστούμε για την παρατήρηση.
0: Όλο τέλος πάντων, ναι.
1: Να μην το πω. Εξαιρετικός, εντάξει, τώρα, να πάμε εξαιρετικός ο Τσουκαλάς και στη
0: καλά,
1: δουλειά του.
0: Καλά, άϊπνο στο Σιάτλ είναι, δεν κάθεται ποτέ στο σπίτι, δεν πρέπει να είναι, κάπου είναι.
1: Τρομερός, τρομερός.
0: Κάπου είναι.
1: Και καλός, και καλός άνθρωπος και καλός στη δουλειά του.
0: Κατά τα άλλα, ο πόλεμος, έτσι όπως τα ξέρατε, συμφωνία δεν υπήρξε, υπογραφές δεν
1: υπήρξαν. Εσύ έλεγες ότι έχουμε συμφωνία.
0: Και... φτάνουμε. Για την κατάπαυση, έτσι.
1: Κάτσε, ρε,
0: για 60 μέρες σε κεφυρία.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί μου έλεγες και για τους δασμούς και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν να σου πω εγώ.
0: Για πες μου,
1: δεν μου έλεγες για τους δασμούς.
0: Μίλησες με το.
1: Για τους δασμούς δεν μου έλεγες. Ναι. Έρχονται, δεν έρχονται και σου έλεγα περίμενε.
0: Έχουν έρθει πάντως, εφαρμόζονται.
1: Ναι, και μου έλεγες όχι, 120% οι δασμοί.
0: Εφαρμόζονται πάντως οι δασμοί.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν σου λέω και εγώ κάτσε. Εσύ μου έλεγες για συμφωνία.
0: Δεν σου έλεγε για συμφωνία, για κάτι συμφωνία κατάπαυση για τις 60 μέρες.
1: Αυτή,
0: ούτε αυτή δεν έχει.
1: Αυτό, ούτε την κατάπαυση.
0: Και ούτε θα γίνει μάλλον, γιατί έχει θέσει, θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα των πυρηνικών και του απεμπλουτισμένου ουρανίου, άρα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε το ένα ούτε το άλλο να κάνει το Ιράν. Και επίσης έκανε μια σύσκεψη εχθές στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με αξιωματούχους, θεωρώντας ότι θα βγουν και θα πούνε μια είδησούλα και να είμαστε καλά και να αυτό. Δεν βγήκαν, δεν είπαν καμία είδηση. Άρα έτσι, ό,τι ξέρατε, έτσι συνεχίζουμε. Δεν πάει τίποτα. Δεν φαίνεται να προχωράει τίποτα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
1: Άρα μην προτρέχετε. Μην προτρέχετε, η γλώτα τη διανία. Αφήστε να δούμε, θα έχουν κατάπαυση, δεν θα έχουν κατάπαυση. Επειδή ρωτώ την Κατερίνα, κουράστηκε με όλα αυτά. Σας έχω μία είδηση για εσάς τις γυναίκες. Μέχρι πόσες φορές.
0: Για εσάς, φίλες μου.
1: Μέχρι...
0: Για εσάς, φίλες μου. Σας έχω μια είδηση.
1: Για εσάς, κορίτσια.
0: Για εσάς, κορίτσια. Ναι,
1: μέχρι πόσες φορές το χρόνο πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας. Εδώ σας θέλω τώρα εγώ. Απάντηση. 4. Ανά 3 μήνες. Πάει η ρίζα, σύννεφο. Σας βλέπω με τη ρίζα.
0: Τι βλακίες αυτές, πώς σου έρχονται αυτά.
1: Οι επιστήμονες. Γιατί λέγουν χημικά. Άκου, έχει λογική αυτό.
0: Ξέρει και βαφές, έχει λογική. Εξηγεί και τις βαφές. Πες μας λίγο, γιατί δεν ξέρουμε εμείς.
1: Έχει χημικά, παιδί μου.
0: Έχει,
1: και σου λέει, υπάρχει χνισμός, κοκκινίλες που πολλές φορές. Πώς το λέω.
0: Αλλεργίες, ένα.
1: Αλλά έχει και χημικά. Μπαίνει μέσα στο κεφάλι, γι' αυτό είσαστε έτσι. Μπαίνουν τα χημικά μέσα. Γι' αυτό είσαστε λιγάκι. Κατάλαβες. Λοιπόν, 3 φορές το χρόνο θα τα βάφει τα μαλλιά.
0: Εντάξει,
1: όχι παραπάνω.
0: Εντάξει,
1: έτσι λένε οι επιστήμονες ο καιρός.
0: Άμα το λένε οι επιστήμονες, κάτι ξέρουν. Εντάξει.

0: Ο Τραμπ λέει χέρι άκρας υγείας σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Πόσα κιλά πήρε από το 25. Όχι και δεν με νοιάζει. Αυτή γιατί είναι η είδηση.
1: Αυτή θα σου πω τι έγινε. Γιατί έκανε εξετάσεις για τα 80 του χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Και,
0: καλά είναι.
1: Επειδή δεν φαίνεται και καλά, έχει κάτι αστάθειες, πέφτει από τις σκάλες. Έχει κάτι.
0: Είναι
1: ένας μεγάλος άνθρωπος προφανώς. Και γι' αυτό δημοσιοποιήθηκαν οι εξετάσεις του. Τις δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος. Δεν τις δημοσιοποίησα εγώ.
0: Ο γιατρός του,
1: του
0: Λευκού Οίκου, ναι. Ο κύριος Μπαρμπαρέλα, Μπαρμπαμπέλα.
1: Μπαρμπαμπέλα. Ναι, μην το ζητήσω.
0: Λέει τον έκρινε πλήρως ικανό να εκτελέσει όλα τα καθήκοντά του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και αρχηγού του κράτους.
1: Σου λέει μην πατήσει το κουμπί.
0: Δεν το πατάει. Όχι, ρε. Πώς το λένε. Δηλαδή, νοητικά είναι εντάξει, εξαιρετικός.
1: Μα έφτιαχνε τις κουρτίρες προημερών.
0: Τις έφτιαχνε και δεν μπαίνει ο ήλιος. Σου λέει στο Λευκό Οίκο πρέπει να τις κλείνετε και λίγο.
1: Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις για τον πόλεμο. Σκοτώνονταν ο κόσμος κάτω. Πέφτανε οι βόμβες βροχή.
0: Το ξέρω ότι εγώ το κάνω αυτό. Να ανευθεία τα πράγματα.
1: Να είναι όλα. Αλλά όχι την ώρα που κάνουν δηλώσεις.
0: Αυτό ήθελα να στείλει μήνυμα. Στα παιδιά μέσα
1: δηλαδή
0: που
1: ήτανε...
0: Σώσους μέσα καθαρίζουν.
1: Στρατηγική επιλογή. Βέβαια. Η κουρτίνα.
0: Ναι, με πειρά. Άμα μπαίνει το φως και με χτυπάει. Κάτσε ρε παιδιά.
1: Κάνω...
0: Περίμενε. Ναι. Κάνω δηλώσεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Και είναι κάπου ανοιχτή κουρτίνα.
1: Στο Λευκό Οίκο τη κάνει δηλώσεις.
0: Στο Λευκό Οίκο που τη κάνει. Έχει γίνει το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Ο καθένας στο σπίτι του. Και μπαίνει το φως και με τυφλώνει και δεν μπορώ να κάνω δήλωση.
1: Υπάρχει ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, υπάρχει ένα προσωπικό στο Λευκό Οίκο.
0: Αυτό δείχνει απλότητα όμως. Αυτό δεν αναγνωρίζεται. Ότι σηκώθηκε να κλείσει την κουρτίνα μόνος του.
1: Ποιος είναι απλός?
0: Ο Τραμπ. Τέλος πάντων, είναι ικανό να ασκήσει τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι, αυτό είναι σημασία και αυτό το έδωσε ο Λευκός Οίκος. Γιατί με λες και κάτι και μου σφίγγονται τα μελίκια ναι, και έχω πολλές ώρες
0: δουλειά. Να γίνεται, ρε Ρίτσα.
1: Πολλές ώρες δουλειά.
0: Να μην σου πω τι να έρθω εδώ να κάτσω. Να βάζουμε μουσική να μιλάμε, να μην μιλάμε. Δεν πρέπει να πω κάτι. Να...
1: Μα είσαι, πρέπει να μου τα λες.
0: Να μου λες την άποψή σου.
1: Πρέπει.
0: Λοιπόν, πέντε ελληνικά νησιά, πέντε ελληνικές παραλίες είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.
1: Ναι, για πες μου.
0: Θα τις βρω και θα σου πω.
1: Α, το λες την είδηση χωρίς να πεις
0: την είχα δει χθες.
1: Α, την είχες δει χθες.
0: Ναι.
1: Πες μου, εγώ τώρα μπορώ. Δεν...
0: Κάνε.
1: Για τον Ερντογάν που έκανε φιέστα μέσα στην Αγία Σοφιά, δεν θα πούμε τίποτα.
0: Θα πούμε.
1: Βέβαια, αυτό είναι στρατηγική του Ερντογάν, το κάνει χρόνια τώρα και έκανε και προβολές πάνω στα μνημεία και είπε ότι και επί της ουσίας νίκησε το καλό. Έτσι είπε τότε.
0: Πιο καλό.
1: Στην άλωση. Στην άλωση.
0: Ο Μωάμεθο, Β' αποθητής. Ο δεύτερο.
1: Ναι. Εντάξει. Πάει για τακτική. Το θέμα είναι πάντα σε εκκρεμότητα. Τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο αυτή που θα περάσουν
0: η γαλάζια.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα. Τι θα περιλαμβάνει, γιατί ακόμα δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι θα έχει γκρίζες ζώνες σε ελληνικά νησιά τα οποία ανήκουν και τα λοιπά. Ανήκουν στην Τουρκία. Και ας είναι εσωτερικής κατανάλωσης ο νόμος, είναι ένας νόμος μιας χώρας που είναι δίπλα μας.
0: Παιδί μου, άλλος ήρθε εδώ υπουργός άμυνας και κατηγόρησε την Ελλάδα, λέει, για γαλάζια πατρίδα από την Ελλάδα. Λέει. Ναι. Κάνουν οι Έλληνες γαλάζια πατρίδα.
1: Πες το, με σκεφτώ.
0: Μα το πε, τι. Λοιπόν, οι παραλίες που σας είχα υποσχεθεί. Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, η Φτέρη, ναι.
0: Είναι ωραία παραλία αυτή. Δεν έχω πάει, αλλά έτσι λένε.
1: Είναι ωραία παραλία. Δεν έχω πάει. Energy.
2: 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
7: επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων
7: υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
7: ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-3068-96 και 26340-32163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
12: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
12: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
12: Κρατήσεις 6984-913-987.
13: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
12: Μην το χάσετε.
14: Η ώρα είναι 10:30. κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα.
14: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
16: Τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Έως τις 12 στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με την Κατερίνα μαζί μας, την Φράνσις Φορτ Κόπολα και την
1: Δήμητρα Πανανού και τη Χρύσα Κλητσιώτη. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Βέβαια, δεν μας άκουγε μόνο ο κύριος Τσουκάλας, μην νομίζετε ένας άνθρωπος, μας άκουγε γενικά. Μας άκουγε και ο κύριος Τσουκάλας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Εδώ θέλω να σας πω, χθες είχαμε ένα θέμα για την ακρίβεια, Ρίτσα.
1: Ναι.
0: Ότι η κλιματική αλλαγή, λίγο η παραγωγή, λίγο αυτό αυξάνει τις τιμές. 9% ανέβηκαν τα φρέσκα προϊόντα, πρώτα και λαχανικά. Για πείτε μας εσείς, υπάρχει ακρίβεια? Όχι, δεν υπάρχει. Πάτε δηλαδή σούπερ μάρκετ άνετα.
1: Ναι.
0: Πάτε, ψωνίζετε.
1: Δεν το ξέρεις, δεν το καταγράφουμε καθημερινά.
0: Μωρέ, εγώ το ξέρω.
1: Και στην τσέπη μας. Τι είναι τώρα, αυτό. Εντάξει, το ξέρω ο κόσμος.
0: Για τις βαφές σας είπα, ε.
1: Μας είπες.
0: Βρέθηκε ένα θρυλικό κελάρι, μια συλλογή παιδιά με 40.000 κρασιά. Αυτά έπρεπε να μου πεις, να σας πάω. 40.000 κρασιά του Στάλιν.
1: Πού?
0: Στη Γεωργία, σε ένα κελάρι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν σε δημοπρασία. Ναι. Τι ωραία κρασιά θα είναι αυτά.
1: Ναι, ναι, και
0: με
1: δεν
0: ωραία
1: μπορεί
0: πιάτα,
1: να τα προσεγγίσει κανείς, έτσι. Δεν μπορεί
0: ναι,
1: να...
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και με ωραία πιάτα τώρα να έχεις, τυράκια, ψαράκι, αυτά γενικά.
1: Έβγαλε και το φαγητό στις 10:34 πρώτα λεπτά. Σέρβιρες κιόλας, εντάξει, ωραία.
0: Αυτά γενικά.
1: Έβγαλε και το φαγητό στις 10:34 πρώτα λεπτά.

0: Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν είπαμε δύο σοβαρές ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Πρώτη είδηση. Καραλής.
1: Ο Καραλής στα 6 μέτρα. Είναι, πάντα είναι ξεχωριστός. Mm.
0: 6 μέτρα το παιδί. Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Τεντόγλου, παγκόσμιο για φέτος.
1: Και οι δύο.
0: Με άλμα 8,49.
1: Και οι δύο.
0: Είναι το παγκόσμια επίδοση φέτος στον κόσμο. Μπράβο στα παιδιά. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε
0: φιλιά
1: πάρα
0: έχεις πολύ. Από τον κύριο Φαραντούρη. Ε.
1: Και από μένα και από εμένα. Τον είδα και χθες και είχε και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μην νομίζω ότι είναι μόνο ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Τον βλέπω, τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή με τον τρόπο σας. Γιατί είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Για την κυρία Κοβέση λέει ο Γιώργος, αν υπάρχει κάτι νέο για τις διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις προχειρότητες ή τις σκοπιμότητες, λέει για την κυρία Κοβέση, προφανώς αναφέρεται και στην κυρία Τιχεροπούλου και σε όσα είδαν τη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες.
0: Γερίδες για τον νιόκαστρο, το δομανικό κάστρο 2560 που έστειλε ο Ιωάννης ο Μαρούλης.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Βυζαντινός ναός, σωτήρος. Γεια σου Γιάννη. Όμορφο τριήμερο από το νιόκαστρο της Πύλου, λέει ο Γιάννης. Το νιόκαστρο.
1: Και ο Κώστας λέει για το σχέδιο Δοξιάδης που αφήνει πίσω του τα γαράζ. Έχει τέτοια υπεραξία που θα το μνημονεύουμε για πολλά χρόνια. Καλημέρα, Κώστα.
0: Είχε δώσει το όνομα Δοξιάδης.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Το σχέδιο. Ο Μάστορ, διάβαστο. Καλημέρα σας, λέει κύριε Ρογκάκο, λέει. Καλό θα ήταν να σταματήσουμε λέει, αυτό το υποκριτικό και χερέκακο ενδιαφέρον σας για το μέλλον της αριστεράς. Όχι ρε εσύ Μάστορα, χερέκακο κι εσύ.
1: Εγώ ο Σπύρος από το Ήλιον το λέει αυτό.
0: Ναι μωρέ, ναι. Σπυράκο. Mm. Είναι ξεκάθαρο λέει πως δεν σας ενδιαφέρει ιδεολογικά. Πού το ξέρεις εσύ Σπύρο μου ότι δεν με ενδιαφέρει ιδεολογικά. Εμείς ίσα ίσα που πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Να μην κάνουν ό,τι θέλουν οι κυβερνήσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Που μπορεί να γίνει και κυβέρνηση. Οποιαδήποτε αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να αναλάβει και τα ενία της χώρας.
0: Βέβαια. Μα δεν μιλάω γιατί. Λέω γενικά αντιπολίτευση προς οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Α, γιατί γενικά λες ως τοποθέτηση, βέβαια.
0: Όσο νιώθεις την ανάσα της αντιπολίτευσης, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν θα είναι αριστερά, κεντροαριστερά ή οποίος θα είναι, βρε Σπύρο μου.
1: Καλά, ποιος το ξέρει αυτό, Νίκο. Τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζουμε.
0: Αυτό. Να είναι καλά ο Σπυράκος.
1: Α, η Φανή λέει καλημέρα σας. Παρακολουθώ μια ερώτηση. Το ενίκιο θα το δίνει το κράτος, γιατί εγώ με 780 ευρώ σύνταξη, αν δίνω 200 ευρώ, δεν βγαίνω ευχαριστώ. Εννοείς στην περίπτωση αυτής της ρύθμισης που είπες προηγουμένως.
0: Α, όχι, μα τα 200 ευρώ, 300 θα επιδοτούνται κιόλας. Από το κράτος, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Για το ενίκιο, λέει η Φανή. Α, αυτό είναι που διάβασες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει στο ζεύγος, λέει ο Ντένις.
1: Α, ο Ντένις, ναι.
0: Την θέλω ρύθμιση χρεών, λέει 2.000 δόσεις, λέει. Να κάνει 2.000
1: δόσεις. Σαν το κομμάτι, έτσι, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
0: Τι, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
0: Άντε, πάμε να έχει ο Γιώργος Παπαστεργίου.
2: FM. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη.

0: ξεχωριστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
9: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
8: Να ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο σας έχει πολλά και θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως από την τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε χθες. Εκεί ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι 52% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την κυβέρνηση.
9: Δεν νομίζω πως είναι κάτι καινούριο, με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια στην κυβέρνηση υπάρχουν πάντα παράπονα, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά και πεδίο προκειμένου αυτά να τα διορθώσουμε μέχρι να γίνουν εκλογές. Το μήνυμα είναι σαφές και καλό θα κάνουμε πάντα να ακούμε τα μηνύματα των πολιτών μας.
8: Είναι ένα στους δύο όμως, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ένα στους δύο να λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση. Ένα στους δύο.
9: Δεν θεωρώ πως είναι μεγάλο, με την έννοια πια ότι πάντα υπάρχουν ποσοστά και άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν και κατανοούν τις συνθήκες και πάντα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία
10: ξέρετε τι μου
9: αυτό δεν είναι πολύ κοντά.
10: Ξέρετε τι μου έλεγε ένας συνάδελφός σας υπουργός, αν του έλεγα τι γίνεται με τις εκλογές. Μου λέει Νίκο, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια είναι το πρώτο μας μεγάλο θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι ο κόσμος λέει πολλές φορές ότι οι ίδιες φάτσες, λέει, θα τους βαρεθήκαμε κιόλας.
9: Υπουργός. Δεν ανέφερα τυχαία τα 7 χρόνια.
10: Δηλαδή, δεν μπορούμε να βλέπουμε και τις ίδιες φάτσες, γιατί ακούστε, κύριε Υπουργέ, όπως λέμε ότι είναι λίγος ο χρόνος για την αντιπολίτευση να κινηθεί και να φτιάξει μηχανισμούς. Το ίδιο είναι για την κυβέρνηση, για αυτό που είπατε δηλαδή, ότι να τα δούμε και να τα διορθώσουμε. Και εδώ είναι λίγος ο πολιτικός χρόνος. Μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις πράγματα μέσα σε λίγο χρόνο.
9: Αλλά δεν είναι ένα χαοτικό ποσοστό το οποίο δεν σου δίνει καμία ελπίδα ή κανένα περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω πως είναι ένα καμπανάκι ότι κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα, το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγης, το οποίο πονάνε την κοινωνία και με τα οποία πρέπει να βρούμε πιο άμεσες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.
8: Τα άλλα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, την εμφάνιση του Ελλάς, που είναι πολύ ψηλά, βεβαίως είναι δεύτερο.
10: Καριστιανού.
8: Και της κυρίας Καριστιανού, είναι στην τέταρτη θέση. Το Πασόκ υποχωρεί, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πώς τα είδατε?
10: Η τράπουλα, ανακατεύεται.
9: Νομίζω λογικά ευρήματα. Από την άλλη, όντως οτιδήποτε καινούριο, θεωρητικά, αν και έχουμε διαψευστεί, παταγωδός στην πρόσφατη ιστορία, οτιδήποτε καινούργιο μπορεί να φέρει την ελπίδα. Οπότε, okay, στη δημοκρατία όλοι χωράνε. Να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Να δούμε λίγο θέσεις. Γιατί υπάρχουν και κόμματα στα οποία όποτε προβάλλονται θέσεις πέφτουν. Άρα, ναι, το καινούργιο ωραίο είναι και ξεκουράζει ίσως το αυτή και το μάτι του πολίτη. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από ανθρώπους συγκεκριμένους. Οπότε, έχουμε λίγο δρόμο να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να δείξουμε πραγματικά τι άλλο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε για την κοινωνία.
10: Μάλιστα. Πάντως, εδώ έχετε θέματα ανοιχτά πολλά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τις έξυπνες κάμερες.
8: Και τις κλίσεις.
10: Βρήκε εδώ η Ρίτσα όλα τα ανοιχτά θέματα. Τι γίνεται λοιπόν με τις έξυπνες κάμερες, γιατί ξέρετε, έχει παραγίνει. Ακούστε, τι εννοώ έχει παραγίνει. Μην νομίζει και ο κόσμος ότι τον παρακολουθείτε και είσαστε από πίσω του συνέχεια κατά πόδας. Δηλαδή, εδώ θέλει μια προσοχή με τις κάμερες. Και θέλει μια προσοχή γενικά. Εγώ δεν λέω βοηθούν σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μην κάνουμε όλη τη χώρα μια κάμερα.
9: Σωστό είναι αυτό, αλλά να τα βάλουμε στην σειρά λίγο τα πράγματα. Καταρχάς, ακούστηκαν και γράφτηκαν τέρατα ότι mm-hmm. το 90% των κλήσεων ήταν άκυρες και διάφορα.
8: Α, οι κλήσεις που πηγαίνουν από τις κάμερες, ναι.
9: Διάφορες αστειότητες. Σήμερα, σε δελτίο τύπου της αστυνομίας, τα πράγματα μπαίνουν. Στην τάξη, συζητάμε για 17 κλήσεις. Mm-hmm. 17 κλήσεις στο σύνολο των 2.500 κλήσεων είναι αυτές οι οποίες όντως δεν ήταν σωστά τεκμηριωμένες από τις έξυπνες κάμερες και δικαιώθηκαν οι πολίτες.
8: Ποιος φταίει για αυτές, ποιος έφταιγε, δηλαδή τι είναι, έχει να κάνει με τι έχει να κάνει αυτό το λάθος.
9: Έχει να κάνει με, κοιτάξτε, οι κάμερες είναι φωτογραφικές μηχανές. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά αυτό το πράγμα είναι. Από πίσω έχουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν συνθήκες φωτισμού, υπάρχουν πιθανώς οι γωνίες λήψης κάποια στιγμή που ο άνθρωπος ο οποίος τελικά έκανε το κλικ, αν είναι κλίση ή όχι, θα μπορούσε πιθανώς να το ελέγξει λίγο καλύτερα. Καμία έξυπνη κάμερα δεν γράφει μόνη της κλίσης. Mm-hmm. Αυτό ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Από τον νόμο είναι αστυνομικός αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Μέσα σε μερικές χιλιάδες κλίσεις, γιατί είναι χιλιάδες οι κλίσεις που πέφτουν στο σύστημα, προφανώς και είναι στο όριο του ανθρώπινου λάθους και είναι και λογικό καμιά φορά να συμβαίνει, να υπάρχουν αυτές οι 10, 15, 20 περιπτώσεις λαθών.
10: Δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, δηλαδή.
9: Βεβαίως, υπάρχει mm-hmm. δομημένη διαδικασία ένστασης mm-hmm. μέσα από το gov.gr. Mm-hmm. Αλλά από το κομμάτι εκείνο, μέχρι του να πούμε ότι όλο αυτό το σύστημα καταραίει, διάφορα φοβερά πρωτοσέλιδα, διάφοροι ασύλληπτοι τύποι που δηλώνουν ειδικοί για το πρόγραμμα των καμερών. Μιλάμε για ένα πιλωτικό με κάμερες, οι οποίες, και μάλιστα δεν είναι ένας τύπος κάμερας εκεί έξω, είναι αρκετά διαφορετικά είδη καμερών για να δοκιμάσουμε και την αξία τους. Αλλά σίγουρα η τεχνολογία είναι εκεί για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Αν έγιναν και 17 λάθη, mm-hmm. ας σκεφτούμε ότι μπορεί να γλιτώσουμε 17 ζωές και ένα λάθος το οποίο μπορεί να διορθωθεί με μία ένσταση είναι προφανώς πολύ πιο εύκολο από μία ανθρώπινη ζωή που δεν γυρίζει πίσω.
8: Έχει διαγωνισμό και για νέες κάμερες, ε?
9: Ναι, ο διαγωνισμός για τις νέες κάμερες ξαναβγαίνει στον αέρα την εβδομάδα που μας έρχεται.
10: Τι κάμερες θα είναι αυτές?
9: Είναι κάμερες πάλι με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε ποιες, γιατί ο διαγωνισμός είναι μια πολύ ανοιχτή διαδικασία. Να πω, επειδή και αυτό ακούστηκε, ότι ήταν ένας φωτογραφικός διαγωνισμός. Mm-hmm. Στο διαγωνισμό αυτό και μάλιστα στο ραδιόφωνο σας το ανέφερα προημερών, συμμετείχαν, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον στο ΕΣΥΤΙΣ, στο Εθνικό Σύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων, 19 εταιρείες. Άρα δεν είμαστε εκεί. Τι είδαμε μόνο, ότι όντως από τις τρεις ενστάσεις που γίνανε, υπήρξαν σημεία τα οποία ίσως θέλαν καλύτερη διατύπωση. Mm-hmm. Προκειμένου να μην χάσουμε περαιτέρω χρόνο σε διαμάχες νομικές, ενστάσεις κλπ., θεωρήσαμε σωστό αυτή τη μία εβδομάδα να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε αυτά τα επιμέρους σημεία και να τον ανεβάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
10: Εντάξει, 19 εταιρείες δεν είναι λίγες, όντως. Δεν το λες φωτογραφικό τώρα το διαγωνισμό.
8: Έχει δίκιο, όχι, δεν είναι.
10: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το νέο νομοσχέδιο που ενσωματώνει τον κανονισμό της νοημοσύνης. Παρουσιάζεται στο Υπουργικό, εδώ διαβάζω, Ρίτσα.
8: Ναι, είναι και πολύ σημαντικό γιατί mm-hmm. η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στην καθημερινότητά
10: μας. Θέλει βέβαια μια προσοχή η τεχνητή
8: νοημοσύνη. Ναι, δεν ξέρω πώς το.
10: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
9: Ακριβώς αυτή την προσοχή και το δέος ή τον φόβο που νιώθουμε σε κάτι καινούργιο και σε κάτι τόσο δυναμικό όπως η τεχνητή νοημοσύνη ερχόμαστε να βάλουμε σε μια σειρά. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Η Ευρώπη έχει κατηγορηθεί γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή, πιθανώς πέραν του δέοντος. Τις ρυθμίσεις της, τι κάνει το νομοσχέδιο αυτό? Ενσωματώνει τον κανονισμό, ο οποίος λέει ότι πρώτον υπάρχουν πράγματα τα οποία απαγορεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, η βαθμολογία των πολιτών, το scoring, το profiling. Υπάρχουν χώρες στην Ανατολή που βαθμολογούν πολίτες. Αυτό το πράγμα λοιπόν απαγορεύεται διαρροπάλου. Απαγορεύεται η αυτόματη βιομετρική ανάλυση χαρακτηριστικών, όπως επίσης και η ανάλυση συναισθημάτων. Υπάρχουν θεωρητικά τεχνολογίες.
10: Μα είναι δυνατόν.
9: Μια κάμερα μπορεί σε ζωντανό χρόνο να ξέρει ποιος είσαι και πώς νιώθεις.
10: Δεν πάμε καλά, ναι.
9: Αυτά προφανώς
10: απαγορεύονται, διαροπάλου αυτά πρέπει να απαγορευτούν.
9: Δεν υπάρχει καμία διαδικασία, καμία τεχνική. Πότε επιτρέπεται, για παράδειγμα, η βιομετρική ανάλυση, αν έχει γίνει ένα έγκλημα και η ελληνική αστυνομία θέλει εκείνη την ώρα, εάν μπορεί, να δει στοιχεία που το θεωρώ απολύτως λογικό. Όλοι μας, όταν κάτι
10: δηλαδή,
9: συγγνώμη, προστρέφουμε σε κάμερες της γειτονιάς για να δούμε τελικά.
8: Ναι, τι, το υλικό, το καταγραφικό.
10: Δεν πιστεύω να βάλουν καμιά κάμερα εδώ να δουν πώς νιώθω εγώ όταν είμαι με την πιζόγλια μου στον αέρα.
8: Ναι, ναι, θα βάλουν.
9: Νομίζω το αποτέλεσμα είναι σαφές.
10: Να δουν πώς νιώθω. Γιατί δεν ξέρω, λέμε.
8: Άρα θα είναι ανατομέα αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πάει ανατομέα.
9: Στην ουσία, ναι, το νομοσχέδιο, το πρώτο το οποίο κάνει, αναλύει ποια σενάρια ή ποιοι αλγόριθμοι είναι απαγορευμένοι, ποια μοντέλα είναι απαγορευμένα, ποια είναι υψηλού ρίσκου και θέλουν ανάλυση και ποια επιτρέπονται που είναι οι πιο απλές χρήσεις. Παράλληλα, κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο για το τοπικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργεί πλέον φορείς οι οποίοι πρώτον ελέγχουν τα μοντέλα, αλλά δεύτερον δίνουν και χώρο, λέγονται sandboxes. Αυτοί οι χώροι είναι απομενημένοι χώροι όπου ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει τα μοντέλα του χωρίς να χρειάζεται την ώρα εκείνη να προσέξει όλες αυτές τις προτροπές της νομοθεσίας. Απομονωμένα περιβάλλοντα που είναι πολύ χρήσιμα για νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου τελικά να δούνε το μοντέλο τους και να το βγάλουν στον αέρα πλέον όταν το φέρουν στα όρια της νομοθεσίας.
10: Πες αυτό, Ρίτσα, μου άρεσε, το smart cities.
8: Ναι, γιατί αφορά την καθημερινότητά μας, κύριε Υπουργέ. Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου είναι πάντα στο Δήμο του και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για τους 320 Δήμους smart cities. Τι περιλαμβάνει, τι προβλέπεται για ένα Δήμο, από πού προέρχονται τα χρήματα και τι σημαίνει για την καθημερινότητά μας.
10: Να πω σε παρένθεση, ο Γιώργος Αστεργίου είχε
8: γι' αυτό
10: κάνει
8: το
10: Δήμο.
8: Επειδή έχει την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Είναι αγαπημένο μου θέμα προφανώς λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου αυτής του Δημάρχου. Χρήματα τα οποία έχουν βγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, είχε τρέξει και από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Αντώνη Τρίτσης, προκειμένου οι Δήμοι να πάρουν ψηφιακά εργαλεία τα οποία τους είναι χρήσιμα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Οι Δήμοι, οπότε κάθε Δήμος επέλεγε πράγματα τα οποία ήταν κομμένα και ραμμένα στην περίπτωση.
8: Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος.
9: Για παράδειγμα, ότι στις πόλεις μας μπήκαν διάφορες διαβάσεις, ασφαλείς διαβάσεις, ειδικά γύρω από σχολεία, έτσι ώστε να ανάβει.
10: Τα φωτάκια που βλέπουμε κάτω και το σηματοδότη.
9: Έχει να είσαι διαβάσεις. Συστήματα μέσα στους Δήμους για να καταγράφονται τα προβλήματα των πολιτών και να υπάρχει άμεση ενημέρωση του πολίτη για το αν ένα πρόβλημα λύθηκε ή όχι. Έξυπνος φωτισμός, με ποια έννοια το να μην γίνουν τα φώτα τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα από τις 6 ώρα και να γίνεται αυτή η διαδικασία αυτόματα κεντρικοποιημένα. Να ελέγχουμε την άρδευση των χώρων πρασίνου, δηλαδή να μην βρέχει και παράλληλα να έχει προγραμματίσει ένας Δήμος ποτίσματα. Όλα αυτά τα πράγματα πλέον να κουμπώνουν σε μια κεντρική πλατφόρμα και να είναι πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο ενεργειακά αυτόνομα και οικονομικά, έτσι ώστε και οι πόλεις να λειτουργούν καλύτερα, αλλά και οι πολίτες να βλέπουν έναν Δήμο ο οποίος ανταποκρίνεται στα ζητήματά του, είναι εκεί και λαμβάνει μέρημνα.
10: Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι? Δεν πιστεύω να επικοινωνούμε με τίποτα ούφο, κύριε Υπουργέ, πάνω. Κάτι βλέπω. Νανοδορυφόρους.
9: Πάνω δεν είναι σίγουρο. Για κάτω είναι ίσως πιο πιθανό.
10: Σωστά. Τι είναι αυτό τώρα, το πρόγραμμα μικροδορυφόρων?
9: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε κανένα δικό της δορυφόρο στο διάστημα, με αποτέλεσμα όλη την πληροφορία που χρειαζόταν, από απλές φωτογραφίες μέχρι πληροφορία για την πολιτική προστασία ή για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μιας και ζούμε στα ακόμα τα πόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον η χώρα μας έχει αποκτήσει και ήδη πετούν εκεί πάνω 17 μικρο και νάνο δορυφόροι. Είναι μικροί δορυφόροι μένα, αλλά οι μικροδορυφόροι είναι επιχειρησιακοί δορυφόροι. Για παράδειγμα, πώς θα βγουν από εδώ και πέρα οι επιδοτήσεις? Έχει γίνει μια φοβερή δουλειά και είναι πραγματικά αξιέπαινη δουλειά. Το τονίζω και από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το δικό μας Υπουργείο, έτσι ώστε τα υπόβαθρα για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να συσχετίζονται και με το κλιματολόγιο. Ανοίγω παρένθεση, πλέον έχουμε φτάσει στο 99% της κλιματογράφησης της χώρας, αλλά και από δορυφορικές φωτογραφίες. Είναι πως μπορούμε να ξέρουμε και από δορυφόρους τι έχει καλλιεργηθεί, πότε καλλιεργήθηκε, πότε πιθανώς να έγινε μια ζημιά, έγινε πλημμύρα, πόσο ας πούμε πλημμύρισε. Όλα αυτά λοιπόν από δικιά μας πληροφορία συν την πολύ μεγάλη ευκολία που πλέον μας δίνουν για την έγκαιρη διάγνωση των πυρκαγιών.
8: Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ζεστό καλοκαίρι, όπως λένε τουλάχιστον όλοι, ναι.
9: Σωστά, και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί σε μια αστική περιοχή, όπου σπίτια υπάρχουν γύρω κάποιος πολίτης πιθανώς θα την διαπιστώσει την πυρκαγιά και θα ενημερώσει, αλλά υπάρχουν εθνικοί δρυμοί και απόκριμνες απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες μόνο από αέρος και από το διάστημα συγκεκριμένα μπορούμε σχετικά σε πραγματικό χρόνο, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, όπως λέμε, να έχουμε αυτή την πληροφορία.
8: Και εκεί, αν πιάσει φωτιά, Νίκο, στο δρυμό, τελείωσε, το χάσες.
9: Το έχουμε ζήσει πρόσφατα, το ξέρετε πολύ καλά, στον Εύρο, σε περιοχές όπου ήταν δύσκολο να διαγνωστεί ακόμα και με ντρόουν λόγω των αποστάσεων ή όποιος κίνδυνος.
10: Μην ξεχάσουμε να ρωτήσουμε οι ταυτότητες, κύριε Υπουργέ, δεν έχω βγάλει ούτε εγώ.
8: Ούτε κι εγώ ακόμα τίποτα.
9: Παρότι δεν είναι ακριβώς τη δικιά μας αρμοδιότητα.
8: Ναι, αλλά έχετε κι εσείς μια εμπλοκή, ναι.
9: Και για να ηρεμήσουμε, έχουμε εμπλοκήσει ότι έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα των ραντεβού των ταυτοτήτων.
10: Ακριβώς.
9: Αλλά η Ευρώπη είναι αυτή η οποία είπε το εξής, εδώ και πολλά χρόνια το έχει πει, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2026 μπορείτε, αγαπητοί Έλληνες, που είστε το τελευταίο κράτος στην Ευρώπη που δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, να ταξιδέψετε με τις κλασικές, αγαπημένες, αλλά παλιού τύπου μπλε ταυτότητες. Από τις 3 Αυγούστου του 2026.
11: Energy. 94,2.
12: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
13: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
12: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
13: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
12: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
13: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
12: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
14: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
15: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
16: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
17: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
18: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
17: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
18: Και είσοδος υπέροχη.
17: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
18: Και το μπάρμπεκιου.
17: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
19: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
17: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
19: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410-27-940.
20: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Λακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 2641-023-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
22: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Real FM. Η ώρα είναι 11.
24: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
25: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Γεμάτα από πλέον τα πλοία. Με 100% πληρότητα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ. Επιποδός η τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
33: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκαρός ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Σε μία ώρα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα για τον τρίτο γύρο του Γαλλικού Όπεν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Γενικά, αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμοιβόρειο έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Μας έχει στείλει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Μας στολίζει.
1: Μας
0: στολίζει.
1: Γιατί ρε Παναγιώτη. Είναι και από διπλανό.
0: Είναι η άποψή του. Τι είναι κακό αυτό. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Γεια σου.
1: Γεια. Πώς κατηντήσατε, λέει έτσι. Πώς κατάντησε έτσι η δημοσιογραφία.
0: Γι' αυτό το λέω, παιδί. Μας στολίζει, είπα.
1: Και λέει τα στρογγυλεύουμε, λέει και με χαχαχαχα γελάκια. Δημοσιογραφία από τα τζάμπο. Πες το ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αφού μας λέει μας στολίζει, όταν λέω μας στολίζει.
1: Και τώρα που το λέει, θέλω κάτι να ψωνίσω κι εγώ από εκεί.
0: Μπράβο, Νίκο. Είναι ωραία που τα συνδυάζεις έτσι πολύ τα πράγματα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, εμείς αγαπάμε.
0: Από το σχόλιο καταλήγεις τα ψώνια.
1: Αυτό με τα μαλλιά, λέει. Λέει ο Άρης, αυτό με τα μαλλιά, λέει, πες το και σε όσους έχουν βάλει μαλλιά, όσους τα βάφουν και τα λοιπά.
0: Ότι αφορά περισσότερο κόσμο, ναι, ναι, βέβαια, εννοείται ότι αφορά περισσότερο κόσμο. Ο Μιχάλης λέει, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι να αφήσουμε στην άκρη το Διεθνές Δίκαιο όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν. Τώρα, με τι μούτρα επικαλούμαστε το Διεθνές Δίκαιο με αυτά που κάνει η Τουρκία? Αλλά κάρτινε το δίκαιο, όποτε θέλουμε το θυμόμαστε. Γεια σου, Μιχάλη.

0: Καλημέρα και στο Δημήτρη Μιχαλέλη.
1: Γιατί ειδικά εγώ, ειδικά η Ρίτσα, γιατί.
0: Όχι, με τι προσφέρεσαι, εσύ είναι πιο.
1: Όχι, εγώ προσφέρομαι για άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Για άλλες μέρες.
0: Καλημέρα Δημήτρη, εγώ τον παραχωρώ αμέσως.
1: Πού είναι ο Μιχαλέλης.
0: Έρχεται.
1: Μην μου κολλάει πολύ από τα ζώδια, ε.
0: Ναι.
1: Θα του χαλάσω το πρόγραμμα, πες του. Ο Μπαρμπαμπελάς έκρινε η γη, λέει τον Μπαρμπαντόναλντ, λέει. Η ελπίδα έρχεται, ο γιατρός του Τραμπ. Καλημέρα, λέει. Ο Κυφισός και πάλι στα κόκκινα, λέει ο Γιώργος. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος σήμερα, λέει, αυτό έρχεται, κάνει δουλειές.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλό τρίμερο.
1: Κέτη, καλημέρα λέει. Στο αγαπημένο δίδυμο μας ενημερώνει, μας διασκεδάζει ανελιπώς. Για την κύρια κατοικία που αναφέρατε, ελπίζουμε το νέο νομοσχέδιο να έχει μέρημνα και τους εγγυητές που δεν πήραν πεντάρα από τις τράπεζες και όμως έχασαν την κύρια κατοικία τους.
0: Α, ναι, θα περιλαμβάνονται και εκείνοι.
1: Ναι, το ξέρω, δούμε το νομοσχέδιο πρώτα.
0: Σωστό.
1: Μουστάρι. Ο Πάνος λέει: η καλύτερη παραλία είναι μακράν το μονολίθι στη γενέτειρά μου την Πρέβεζα. Πρεβεζάνος.
0: Δεν έχω πάει. Θα είναι ωραία για να το περιγράφει
1: έτσι. Πευκοδάσος λέει: πολλά χιλιόμετρα παραλίας. Καλημέρα. Γεια σου, Πάνο.
0: Έχω πάει, μωρέ Γιώργο, με τρέλανε. Έχω πάει και μάλιστα και περπάτησα. Εγώ δεν τα κάνω όλα. Δεν πάω με καραβάκια. Περπατάω 40 λεπτά για να κατέβω και 40 λεπτά να ανέβω μέσα σε απόλυτο καύσωνα.
1: Δεν τα θυμότανε, μωρέ Γιώργο.
0: Και μάλιστα με μεταφέρανε στο τέλος, γιατί δεν λιποθύμησε.
1: Ναι, μην πηγαίνεις κι εσύ περπατητό.
0: Καλά κατεβαίνεις και αποφάσισα να ανέβω.
1: Τι, κατεβαίνεις και ανεβαίνεις.
0: Κατεβαίνεις μετά, ανεβαίνεις καθόλου.
1: Δεν έχει δρόμο.
0: Έχει πάει καραβάκι. Έχει ένα δρόμο, ξέρει δρόμου.
1: Πάρ το καραβάκι, απ' έξω, βούτα φύγει.
0: Δεν έκανα εγώ το καραβάκι. Επέλεξα μετά να ανέβω εν μέσω καύσωνα 40 βαθμούς και με μεταφέρανε πάνω με 12 φορεία.
1: Αυτό είναι που λέτε, μα τα λέει καλά,
0: ναι,
1: κυρία Ρίτσα.
0: Γι' αυτό το λέει ο Γιώργος. Έχει δίκιο ο Γιώργος.
1: Πού πηγαίνει, λέει, όταν έρχεται στον.
0: Έχει πάει δίκιο. Και πήγα και με μεταφέρανε. Σου λέω, άστο τώρα, μια τραυματική.
1: Πάρ το καραβάκι και εσύ, δώσε 10 ευρώ το εισιτήριο.
0: Θέλω να μου αρέσει λίγο, ξέρεις.
1: Να στα δώσω εγώ, σε ένα πα.
0: Δεν είναι, μη είσαι τόσο ανοιχτό χέρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η κατάβαση και η ανάβαση. Απλά την έκανα εν μέσω καύσωνα.
1: Εντάξει, μην πηγαίνει κι εσύ με 40 βαθμού, αν κατεβαίνει κι εσύ.
0: Η τρέλα δεν πάει.
1: Πήγε να κάτσει εκεί, να είναι ίσιωμα η παραλία.
0: Δεν έχει
1: όπως
0: τίποτα
1: το γήθιο κάτω, μαυροβούνι, σκουτάρι, ίσιωμα.
0: Σκουτάρι με μαυροβούνι φτάνει, αλλά κάποια στιγμή θες να ανέβει πια. Δεν έχει ίσιωμα, τίποτα κάτω.
1: Μα και να ανέβει, είναι ίσιωμα εμά και να θες να φύγει.
0: Backpack, αυτά, εκεί δεν έχει τίποτα κάτω.
1: Δεν έχει απλώστρε.
0: Δεν έχει τίποτα κάτω. Και πρέπει κάποια στιγμή χτυπάει ο ήλιο στον τάλα, όπου να βρει να κάτσει, κάθεσαι ένα λεπτό, έχουν έρθει και όλοι οι ξένοι τουρίστε με τι βάρκε. Ναι. Αποφάσισε να ανέβει προ τα πάνω. Ο ήλιο είναι τάλα.
1: Βραδάκι ανέβατα, από πέφτει ο ήλιος.
0: Ναι, ναι.
1: Μην ανέβεις μέσα στον ήλιο. Άρχισε το καλοκαίρι, Φιλιππίνες, λέει ο Μιχάλης Νίκο. Λόγω, λέει, τη συζύγου γνωρίζω τι γκαζέστη έχουν, λέει. Χτίζουμε σπίτι, λέει, και μιλάω καθημερινά με το σόι. Στις Φιλιππίνες. Να τα, παράτησε τα όλα και έλα, λέει, να σε πάω στις παραλιάρες, λέει, τσάμπα στις Φιλιππίνες.
0: Αχ, τι ωραία που θα είναι.
1: Να έρθουμε τότε.
0: Α, και ο Παράσχος έχει βγάλει μια φωτογραφία με ροδάκινα. Και τι ωραίο ροδάκινο, μου αρέσει πάρα πολύ το ροδάκινο.
1: Πού είναι ο Παράσχος, ο φίλος μου.
0: Είναι 10:38.
1: Η Φόρτσα, ο Φόρτσα Παουκάρα, τι να το απαντήσω τώρα. Καλημέρα θα του πω. Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Φόρτσα.
0: Καλημέρα, πες του. Δεν θα του πεις.
1: Και ο Ιωάννης ο Μαρούλης, καλημέρα. Πες το μας και αυτό, βρε Νίκο, τώρα. Γιατί πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας του ΠΚΠ λέει ομερτά από σας. Αν ένα κανάλι παίζει κάθε μέρα ο ΠΚΠ κάνα 2-3 θέματα, αυτό είναι ο αντένα.
0: Δεν έχει ακούσει. Και εμείς εδώ έχουμε πει και για την κυρία Τιχεροπούλου εχθές. Είπαμε, εντάξει, δεν μας έχει ακούσει ο Νίκος, δεν είναι και υποχρεωμένος να μας ακούει.
1: Όλη και φέρετε να λέγεστε, λέει, ανεξάρτητα για την κοινωνική σταθμό.
0: Δεν μας έχει ακούσει. Καλημέρα, Νίκο μου.
1: Βρε Νίκο, κάθε μέρα. Τον ΠΚΠ τον έχουμε ξεφτυλίσει σαν θέμα στον Αντένα.
0: Ναι, αναφέρεται συγκεκριμένα στην κυρία Τεχεροπούλη.
1: Ναι, καλά, δεν παίξαμε. Δεν παίξαμε.
0: Το πάμε χθες.
1: Μια μέρα. Έκτακτο επίδομα παιδιού. Καλημέρα, έχετε μια όμορφη μέρα. Θέλω να καταλάβω κάτι εμείς που με το παιδί μας είναι φοιτητής. Όμως δεν κάνουμε Α21. Είμαι σε εισοδήματα, λέει, της εξαγγελίας. Όχι όμως για να μπορέσουμε να κάνουμε Α21. Τα 150 θα πιστωθούν σε λογαριασμό ή όχι. Βεβαίως θα πιστωθούν σε λογαριασμό σας και ας σπουδάζει το παιδί. Εάν έχετε το όριο, 40.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα, συν 5.000 για το παιδί, άρα 45.000. Αν έχετε δύο παιδιά, είναι 50.000.
0: Μα έχει ξεκινήσει αυτό, δεν έχει ξεκινήσει από χθες προχθές.
1: Τέλος Ιουνίου όμως θα πιστωθούν κανονικά. Θα πιστωθούν στο λογαριασμό σας, αν έχετε ένα παιδάκι, αυτό που λέτε, 150 ευρώ, Πέτρο μου. Πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας που μας ακούτε. Φεύγετε, πάτε για μπάνιο να κάνετε κανένα μπανάκι. Εμείς εδώ.
0: Καλά, καλά.
1: Να καλά. Περάσετε όμορφα.
0: Καλά.
1: Όταν ένας στους δύο, λέει ο Κώστας, είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση, το 30% της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπής από πού προκύπτει? Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Θέλει να πει ότι μπορεί να είναι 50.
0: Πώς γίνεται το ποσοστό, ναι, πρέπει. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Ναι.
1: Καλά, δυσαρεστημένοι και άλλοι είναι. Λίγο αυτό.
0: Εννοεί
1: περίπου...
0: ότι ένα στου δύο, το ποσοστό, πώς φτάνει το 30% μετά, πώς φτάνουμε στο 30. Καλά, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, την οποία θα την έχουμε και τις επόμενες μέρες. Γιατί όπως ξέρετε, έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στη χώρα μας, οπότε θα μας απασχολήσουν αρκετά. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣ και συνεργάτητα βεβαίως του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαλιώτου.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Κάνετε ποδαρικό από τα στελέχη της ΕΛΑΣ στη δική μας εκπομπή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή τύχη, λοιπόν.
1: Και σε εσάς, και σε εσάς.
0: Και σε εσάς, βέβαια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι γίνεται?
0: Πώς είδατε τη δημοσκόπηση τελευταία της ΑΛΚΟ, 26 με 28 Μαΐου? Πολύ καλή φαίνεται. Τα ποσοστά σας είναι εντυπωσιακά.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Είμαστε μια καλή πορεία. Όπως είπατε και εσείς, βέβαια, φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις θα έχουμε διαρκώς από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Το σημαντικό για μας είναι να έχουμε την ευκαιρία. Ο πολιτικός φορέας είναι καινούριος στη συμπαράταξη. Αρκετοί από εμάς είμαστε επίσης καινούργοι, όχι στην πορεία μας μέχρι τώρα, αλλά σε αυτό το στίβο της ζωής, θα έλεγα.
1: Την πολιτική.
2: Όχι καινούργοι στη δημόσια ζωή, καινούργοι στην πολιτική με αυτή την έννοια. Και νομίζω ότι είναι η ώρα της σκληρής δουλειάς και για τη διαμόρφωση και διατύπωση των θέσεών μας, αλλά και για την επικοινωνία με τον κόσμο μέσω των πρωτοβουλειών που παίρνουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε να έχουμε τις καλύτερες απαντήσεις στα σημαντικά προβλήματα και στις ανάγκες.
0: Ξέρετε, λένε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι οι δημοσκοπήσεις να αποκτήσουν αυτό που λέμε διάρκεια, να μην πρόκειται για μια συγκυριακή αποτύπωση της ρευστότητας του έτσι κι αλλιώς ρευστού πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις θεωρείται ότι θα έχει διάρκεια, γιατί υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη δημοσκόπηση. Νομίζω το 25% θεωρεί ότι ο πολιτικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού θα έπρεπε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός που είναι ισχυρός δηλαδή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις και πολιτικά αλλά και επιστημονικά, αν θέλετε, και νομίζω ότι δίνουν χρήσιμα, όχι μόνο διαπιστώσεις, αλλά και χρήσιμα στοιχεία και διδάγματα για όλους από εμάς που ασχολούμαστε με το δημόσιο βίο. Βέβαια, όπως πολύ καλά το είπατε, επειδή οι δημοσκοπήσεις το νιώθουμε και σαν πολίτες κάθε φορά που συμμετέχουμε σε δημοσκοπήσεις, σε ερωτήσεις δηλαδή, αποτυπώνουν, είναι πώς το λένε τα παιδιά μας, screenshots. Mm-hmm. Αποτυπώνουν δηλαδή στιγμιές απόψεις, ας πούμε, της επικαιρότητας και του κόσμου και διαμορφώνονται και από συγκυριακά γεγονότα. Εμείς πιστεύουμε και επιθυμούμε και θα επιδιώξουμε μια σταθερή ανωδική πορεία στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τον κόσμο και αναστοχαζόμαστε και προσπαθούμε να λύσουμε και να παροτείνουμε λύσεις στα προβλήματα και στις ανάγκες. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε.
1: Πάντως, κυρία Λαλιώτου, πρέπει να τρέξετε λίγο. Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός πάρα πολύ. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του να βάζει γενικές, πολύ γενικές, θα έλεγα εγώ, γραμμές για την πολιτική που θα ακολουθήσει. Είπε τα 7 σημεία τα οποία όλοι τα θέλουμε αυτά. Δηλαδή, δεν είναι προνόμιο της Ελλάδας αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, τα 7. Και τώρα λοιπόν θέλουμε την εξειδίκευση.
2: Ναι, γιατί συμφωνώ απολύτως.
1: Έτσι, γιατί πολλοί λένε ότι τι μας είπε τώρα ο Τσίπρας, αυτά που όλοι ξέρουμε και που όλοι θέλουμε. Για αντιπολίτευση εννοώ, έτσι. Εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Άρα εδώ θα πρέπει να αποτυπωθούν, να δούμε πόσο αριστερά ή σοσιαλιστικά είναι αυτά που λέει ο Τσίπρας, πόσο διαφορετικά από τη Νέα Δημοκρατία είναι και πόσο διαφορετικά και από το Πασό και από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, τι έχει να μας δώσει πια ο Αλέξης Τσίπρας ή είναι μία από τα ίδια.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ο φορέας είναι καινούριος στην παράταξη και όπως πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζουμε και εμείς, εδώ θα το πω και σαν ιστορικός που είναι και η δουλειά μου, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Mm-hmm. Όταν δημιουργείται ένας καινούριος πολιτικός φορέας, το διακηρυκτικό κείμενο είναι περίπου όπως είναι το Σύνταγμα, ας πούμε, mm-hmm. Στην πολιτική ζωή. Δηλαδή έχει και πρέπει να έχει βασικές αρχές και κατευθύνσεις και όχι πιο εξειδικευμένα μέτρα. Νομίζω ότι οι 7 δεσμεύσεις στις οποίες αναφέρει η διακήρυξη πάνε και ένα βήμα παραπάνω. Ξέρετε, συνήθως στις διακήρυξεις, και αν ανατρέξετε ιστορικά σε διακήρυξεις πολιτικών φορέων και στην Ελλάδα και διεθνώς, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις αυτού του τύπου. Υπάρχουν ακόμα πιο γενικές διατυπώσεις. Και νομίζω ότι πολύ σωστά στη διακήρυξή μας υπάρχουν δεσμεύσεις, ακριβώς για τον λόγο που είπατε, ότι πρέπει να τρέξουμε όλοι. Όχι μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με τον εκλογικό χρόνο, αλλά και επειδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες αυτής της χώρας είναι πιεστικά από μόνο τους. Δηλαδή δεν αφήνουν το περιθώριο του χρόνου με αυτή την έννοια. Mm-hmm. Θέλω να ελπίζω ότι κάνουμε μια καλή αρχή σήμερα και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές επικοινωνίες που θα διατυπώνονται οι συγκεκριμένες προτάσεις όπως εξειδικευμένες
1: και μέτρα. Να ξέρετε, κυρία Λαλιώτη, ότι όσο εξειδικεύετε και έρχεστε και αυτό που λέτε θα έχουμε επικοινωνία, τόσο πιο σκληρή θα είναι και η δημοσιογράφη απέναντί σας.
2: Και αυτό πρέπει, γιατί κάνοντας, αυτό νομίζω ότι βοηθάει όλους μας.
0: Τώρα η στελέχωση της συμπαράταξης έχει προχωρήσει.
2: Η στελέχωση της συμπαράταξης προχωράει.
0: Και με τι στελέχη, δηλαδή θέλω να πω, είναι φρέσκα στελέχη, είναι στελέχη άλλων κομμάτων, είναι πρώην στελέχη άλλων κομμάτων. Πώς είναι το βάδισμά σας, προς τα πού?
2: Νομίζω ότι το βάδισμα θα είναι σταθερό, σταδιακό και θα έχει μία μίξη στελεχών, το οποίο δεν νομίζω και κάτι πρωτότυπο ή καινοτόμο σε αυτό που λέω. Κάθε πολιτικός φορέας οφείλει και πρέπει να έχει και νέα στελέχη από ανθρώπους, και αυτή την ομάδα βάζω και τον εαυτό μου, που έχουμε τις προσωπικές μας πορείες, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία αισθανόμαστε και την ευθύνη και το χρέος να προσφέρουμε αυτά που ξέρουμε προς ένα κοινό καλό, αλλά επίσης και έμπειρα στελέχη της πολιτικής, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα φυσικά σε αυτήν την
0: και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, γιατί άκουσα την κυρία, την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, η οποία είπε όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνεργαστούμε ενώντας με κόμματα, αλλά με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Νέας Αριστεράς, με βουλευτές.
2: Νομίζω και η εκπρόσωπος του κόμματος, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει τοποθετηθεί σαφέστατα ως προς αυτό το ζήτημα που με ρωτάτε. Δηλαδή ότι ο νέος πολιτικός φορέας στην παράταξη είναι ανοιχτή σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση την οποία βάζουμε, όχι σε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Οι συνεργασίες με άλλα κόμματα δεν είναι στρατηγικός μας στόχος αυτή τη στιγμή.
1: Θέλει στελέχη, τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Νομίζω ότι αρκετοί βουλευτές θα παραιτηθούν. Υπάρχει ένα μέρος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που θα φύγει για να πάει στο.
1: Το θέμα να παραιτηθούν, θα τους δεχτεί. Εδώ θα δούμε.
0: Θα υπάρχει μια συζήτηση, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό ρώτησα για τη στελέχωση του κόμματος.
1: Ας πούμε και ο Πολάκης μπορεί να παραιτηθεί. Θα τον πάρει ο Τσίπρας?
0: Όχι. Δεν νομίζω ότι ο κ. Πολάκης έχει δείξει ότι
2: θέλω να πω. Εγώ καταλαβαίνω τις ανάγκες του ρεπορτάζ, εάν θέλετε, σε αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσω σαν πολίτη σε αυτό. Ξέρετε, από την πλευρά των πολιτών, όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά πιο σημαντικά ακόμα είναι ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε πριν, τα προβλήματα και οι λύσεις.
1: Και τα πρόσωπα όμως έχουν σημασία, θα μου επιτρέψετε,
2: και
1: κυρία Λαλιώτου.
2: Ακριβώς.
1: Το πρόσωπο έχει, διότι αν η κυρία Λαλιώτου μου πει ότι ξέρεις, εγώ θα κάνω αυτό, αλλά η Λαλιώτου είναι αναξιόπιστη, είναι τέλος πάντων, έχει μια σημασία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
2: Και η αξιοπιστία μας κρίνεται πάντα στις πράξεις. Ακριβώς.
1: Ελάτε. Κάτι θέλατε να πείτε, ναι.
2: Θέλω να εξπρέσω σε αυτό που είπατε για την αυστηρότητα της κριτικής. Νομίζω ότι η αυστηρότητα της κριτικής, η καλοπροαίρετη βέβαια αυστηρότητα της κριτικής, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει όλους μας. Mm-hmm. Και κυρίως θα βοηθήσει το δημόσιο διάλογο σε αυτή τη χώρα.
0: Καλά, ακούστε.
2: Ξέρετε, έχουμε λίγο συνηθίσει σε αντιπαραθέσεις οι οποίες μένουν, ας πούμε, σε τίτλους και στην επιφάνεια των πραγμάτων, αλλά όχι στον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από τα προβλήματα και τις ορθότερες λύσεις προς αυτές.
0: Δύσκολα θα αλλάξει αυτό, κύριε Λαλιώτη, και όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, νομίζω ότι η ένταση θα κορυφωθεί και οι καταγγελίες, οι αλληλοκατηγορίες και οι καταγγελίες, και θα ενταθούν, δεν θα καλυτερεύσει αυτό.
2: Το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω βαθιά πίστη στον ουσιαστικό κριτικό διάλογο. Ίσως να προέρχεται και από την εμπειρία μου μέσα στην τάξη. Γιατί,
0: πώς αποφασίσατε αλήθεια εσείς να ασχοληθείτε με την πολιτική?
2: Κοιτάξτε, καλό ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Η ενασχόληση με το δημόσιο βίο δεν είναι καινούρια για μένα. Πρώτον, ο ρόλος μέσα στο Πανεπιστήμιο και η συμβολή μας στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων είναι ούτως ή άλλως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της δημόσιας παρουσίας μας. Αρθρογραφώ πάρα πολλά χρόνια, ίσως το γνωρίζετε αυτό πολύ συστηματικά για πολλά χρόνια. Άρα ο δημόσιος βίος είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι ήταν η κρισιμότητα των στιγμών που ζούμε, η μεγάλη ενθάρρυνση και ανακούφιση από την πρωτοβουλία του Αλέξη του Τσίπρα να τραβήξει μπροστά στη δημιουργία μιας μεγάλης ευρείας συμπαράταξης με προοδευτικό αριστερό πρόσημο, που λειτουργήσε για μένα πνευστικά.
0: Απλά είναι διαφορετικό τώρα να βγαίνεις και να ζητήσεις τον Σταυρό. Δηλαδή η μάχη του Σταυρού είναι πάντα ένα πολύ διαφορετικό πράγμα από τη διατύπωση πολιτικής θέσης.
2: Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε στη μάχη της σκληρής δουλειάς για τη διατύπωση των θέσεων.
0: Ναι. Το οποίο θα το περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω, θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίαση, κύριε Λαλιώτου, ή θα είναι, όπως είπατε και στα στελέχη, θα βγαίνουν πια σιγά σιγά, θα αρχίσουν να βγαίνουν και στα μέσα και έτσι θα μάθουμε τις θέσεις?
2: Νομίζω και τα δύο. Νομίζω και τα δύο και ταυτόχρονα.
1: Συνδυαστικά, άντε να τα δούμε.
2: Συνδυαστικά. Ναι.
1: Πάντως, εμείς τι να πούμε, ευχόμαστε.
0: Καλή επιτυχία. Καλή αρχή και καλή επιτυχία. Καλύτερη συνέχεια. Καλύτερη συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε.
2: Και επειδή ξεκινήσατε με τα μπάνια τριήμερου, καλά τα μπάνια και να τα ευχαριστηθούμε, αλλά να πούμε και καλό διάβασμα και καλή επιτυχία σε χιλιάδες παιδιά που διαβάζουν
0: αυτό το πράγμα. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Για να ετοιμαστούν για τις εξετάσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Energy
3: 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
12: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Μα αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιφερειακή Ημιτού, στο ύψος των διοδίων της Αττικής Οδού στην Κατεχάκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται κατά την είσοδο στις δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσει τροχαία στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι την 3η 2 Ιουνίου. Δύο οι τυχεροί, τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και η Nextis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Λέει ο Γιάννης ο
1: 2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

0: καθένα.
1: Πήγαινε το πρωί στι 12 η ώρα, κάτσε.
0: 12 η ώρα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι πήγα μεσημεριάτικο, παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου, κάνε το μπάνιο σου. Μείνε μέχρι τι 7-8 το βραδάκι. Πάρε δηλαδή και 2-3 σνακ να έχει μαζί σου.
0: Κουβαλάω που κουβαλάω κάτι backpack, λες και είμαι. Και λες και πάω.
1: Ή αν κατέβεις, καλά λέει και σε λέει κάπου Ρωμάνα, όταν δεις το καραβάκι που θα έρθει με τους άλλους, πες παιδιά να έρθει και εγώ να δώσω 10 ευρώ να με πάτε πίσω.
0: Θα το ξαρχάκω. Σαν το καραβάκι του ξαρχάκου, ξέρεις.
1: Μην ανεβαίνεις πίσω. Παιδιά, συγγνώμη, μπορώ κι εγώ να.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα σου έλεγε όχι ο καπετάνιος.
0: Δεν θα μου λέει όχι. Δεν λένε ποτέ σε έναν άνθρωπο που είναι ταλαιπωρημένος. Απλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Το κάνω δηλαδή.
1: Τι λέει καλή ο Πέτρος? Αν μας βρει ραντεβού, πρώτα και μετά να μιλάει ο κύριος.
0: Για τις ταυτότητες λέει, Νικό.
1: Τι να μιλάει ο κύριος?
0: Για τις ταυτότητες λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού. Αυτό εννοεί ότι αν μείνεις στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και λέει ο Τάσος, οπότε να πάμε στα Τρίκαλα να βγάλουμε ταυτότητα.
0: Και ο Σπύρος λέει: ωραίες παραλίες, έχει και το δικό μου χωριό. Τυρού Κινουρίας.
1: Α, στην Κινουρία, βέβαια.
0: Ναι, ναι, να πούμε και για τα άλλα μέρη, ε.
1: Ο Μαρίνος λέει: ξέρετε τι γίνεται, ρε παιδιά. Παλιότερο ο κόσμος δεν είχε τα social να εκφράζεται. Και εσύ, δημοσιογράφοι, κάνετε όλη την προπαγάνδα σας χωρίς αντίλογο.
0: Α, λέει. Σωστό.
1: Τώρα λέει: με τα social βλέπετε την πραγματική σας εικόνα στον κόσμο. Σκουπίδια. Λέει ο Μαρίνος. Κάτσε ρε εσύ Μαρίνο, μέχρι εδώ καλά τα πηγαίναμε. Τώρα αυτό το τελευταίο, τα σκουπίδια. Να τη δεχθούμε την κριτική, ρε Μαρίνο. Αλλά...
0: Εντάξει, ρε, είναι η άποψή του. Αφού είναι η άποψή του, πιστεύετε ότι έτσι.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν κακό.
1: Αυτή η τελευταία λέξη. Σκουπίδια λοιπόν.
0: Αφού δεν είναι. Έχει αυτή την άποψη για τους δημοσιογράφους ή για μας συγκεκριμένα, φαντάζομαι δεν θα μας ακούσει κιόλας άλλο.
1: Έσχολη.
0: Χάσαμε έναν ακροατή. Γεια σου, βρε Μαρίνο.
1: Αφήστε τα δικολαβίστηκα, λέει ο Πέτρο. Ε, ρε, τι πάθατε. Γεια χαρά, σας ευχαριστούμε όλους.

0: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη Real News. Δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη η Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Διαβάζω εδώ, λέει, φωτιά στο Λυκαβητό, διακοπή της κυκλοφορίας. Ένα έκτακτο διαβάζω τώρα.
0: Μπορεί να έχει πιάσει.
1: Στο σημείο επιχειρούν
0: να μην ξεκινάμε τόσο πολύ νωρίς τις πυρκαγιές. Δεν είναι καλό.
1: Ναι, λέει, ρυθμίσεις στην οδό Σαρανταπήχου και Δοξαπατρί. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Πέτρο Παπά στη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, πάμε.
2: Real FM.
3: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος.

0: και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Παπά.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Βυζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε βεβαίως από την τελευταία δημοσκόπηση. Είδατε τα στοιχεία κι εσείς, φαντάζομαι. Το Πασόκ εμφανίζεται στην τρίτη θέση. Το σημαντικό είναι ότι έχει απόλυες 8% τόσο προς την ελπίδα για τη δημοκρατία, όσο και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς την είδατε εσείς τη δημοσκόπηση?
2: Κύριε Βυζόγλη, εγώ θα συστήνω ψυχραιμία. Έχουμε δει ότι όταν εμφανίζονται νέα κόμματα ως πυροτεχνήματα, αυτά είναι φουσκωμένα στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Και στη συνέχεια...
1: Τώρα θα καριτολογήσω. Καριτολογήσω λίγο, κύριε Παπά. Ψυχραιμία να έχουμε εμείς. Εσείς έχετε ψυχραιμία, αυτό λέω.
2: Όχι, γενικότερα. Θέλω να πω, δεν ήταν η προτροπή για εσάς.
1: Όχι, θέλω να πω ότι εσείς δεν πρέπει να έχετε και πολύ ψυχραιμία. Οι δημοσκοπήσεις είναι λιγάκι περίεργες, αυτό λέω.
2: Ξέρετε, έχουμε δει πολλές φορές νέα κόμματα να εμφανίζονται με πολύ ψηλά ποσοστά. Θυμίζω ακόμα και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη εμφάνιζε 7-8% όταν πρωτοεμφανίστηκε. Η Νέα Αριστερά όταν είχε ιδρυθεί είχε 6-7%, για να μην θυμίσουμε και παλιότερες περιστάσεις. Έτσι, την κυρία Αβραμόπουλο να έχει 20% και να μην κατεβαίνει τελικά καθόλου στις εκλογές. Τη Δημάρτη, κυρίου Κουβέλη, τότε έγραφε 18% και στη συνέχεια έπαψε και να υπάρχει.
1: Τώρα δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, κύριε Παπά. Να κάνουμε τώρα μια σύγκριση μεταξύ ιδίων πραγμάτων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο κύριος Κουβέλης, ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ίδιο πράγμα τώρα. Ο ένας ήταν πρώην πρωθυπουργός και ξέρει τι γίνεται μέσα στην πολιτική. Τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό.
2: Πρώην πρωθυπουργοί και κορυφαία στελέχη επιχείρησαν και κάνανε κόμματα και είδαμε ότι όλα αυτά τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν είχαν ιδιαίτερη τύχη. Δεν είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που επιχειρεί να κάνει κόμμα ή κορυφαίος στέλεχος ενός κόμματος. Από εκεί και πέρα η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτά τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται είναι και το ταβάνι αυτών των κομμάτων, τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καρυφιανού.
0: Α, λέτε ότι είναι το μέγιστό του σαν εικόνα, έτσι, ως εικόνα.
1: Άμα είναι το ταβάνι με την πρώτη, ναι, είναι πολύ καλά.
2: Και στη συνέχεια δεν θεωρώ ότι είναι και τεράστια επιτυχία, ας πούμε,
1: το 16%.
0: Ναι.
2: Ο οποίος 12,8 δίνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Ναι, 12,8.
2: Εξώς τον είδα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι και τεράστια επιτυχία για έναν πολιτικό ο οποίος έφυγε με 17% με μια πολύ μεγάλη ήττα το 2023, μόλις δηλαδή.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα ξεφουσκώσει, λέτε.
1: Τώρα με κεντρίζετε. Ναι, ελάτε, κύριε Παπά.
0: Ναι.
2: Και να επιστρέφει με ένα ποσοστό 12,8 και μάλιστα μετά από τόση φασαρία που έγινε γύρω από την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος. Εγώ πιστεύω ότι η μάχη των εκλογών των επόμενων, είμαι πεπισμένος, θα κριθεί στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, στο όραμα που δίνεται στον Έλληνα πολίτη και κατά πόσο θα πιστέψουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τους δίνει μια ελπίδα να ζήσουν καλύτερα τον επόμενο χρόνο, τα επόμενα 2 χρόνια ή τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι, όχι σε αυτή τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, για τις άλλες που προηγήθηκαν τις δύο, ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης, δηλαδή ότι επιχειρείται μια χειραγώγηση και γι' αυτό το Πασόκ συμπιέζεται σαν ποσοστά.
2: Κοιτάξτε,
1: πάντα υπάρχουν
2: και προσπάθειες και για να ενδεχομένως να επηρεαστεί η κοινή γνώμη. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος του Πασόκ. Προφανώς υπάρχει και αυτός ο παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν μένω σε αυτό. Εγώ σε αυτό που λέω είναι ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει μια συγκροτημένη πρόταση, έχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, για το πώς θα αντιμετωπιστεί το στεγαστικό και θα φθηνίνουν τα ενίκια, για το σούπερ μάρκετ, για όλα αυτά τα οποία απασχολούν τους Έλληνες. Και εκεί θα κριθεί η μάχη και όχι στις εντυπώσεις. Και επίσης θα κριθεί και στην αξιοπιστία της πρότασης. Ο κύριος Τσίπρας. Πόσο αξιόπιστος άραγε είναι απέναντι στον ελληνικό λαό όταν λέει ότι εγώ κυβέρνησα με έναν καλό τρόπο στην Ελλάδα, αλλά απαξιώνω όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησα μαζί και δεν τους θέλω στο κόμμα μου. Πόσο αξιόπιστο είναι όταν κανείς πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο? Νομίζω ότι όλα αυτά.
1: Εδώ τώρα δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο εδώ ο κύριος Παπάς τώρα.
0: Ναι, βέβαια η δημοσκόπηση.
1: Δεν μπορεί δηλαδή και τους 50 υπουργούς που στο Υπουργικό Συμβούλιο να είναι άχρηστοι.
0: Ναι, βεβαίως η δημοσκόπηση.
1: Αν ήταν άχρηστη, έκανε κακό στη χώρα.
2: Ή να πω δηλαδή, και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
1: Εδώ δεν έχει άδικο.
0: Ναι, αλλά η δημοσκόπηση λέει ότι το 39% από αυτούς που τον στηρίζουν, από αυτούς που λένε ναι στην Ελλάς, λένε ότι είναι έντιμος και γι' αυτό τον επιλέγουν. 39% είναι ένα σαρωτικό ποσοστό. Αυτός είναι ο λόγος που τον επιλέγουν και του δίνουν το ποσοστό αυτό που είπατε εσείς, το 12%.
1: Κανονικά για μένα αυτά τα ποσοστά θα πρέπει να είναι 80 και 90 για τους πολιτικούς. Θέλω και τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, γενικά.
1: Γενικά. Ναι. Έτσι, ελάτε, κύριε.
2: Η εντιμότητα κρίνεται και από το κατά πόσο κανείς λέει, μάλλον κάνει αυτά τα οποία λέει και είναι αξιόπιστος σε σχέση με αυτά που λέει. Και ένα ακόμα θέλω να πω σε σχέση με το Πασόκ. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι διάδοχος του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, και μάλιστα χρησιμοποιεί και συμβολισμούς, αντιγράφει δηλαδή συμβολισμούς 50 και 40 χρόνων παλιούς. Και από την άλλη, ακούμε την εκπρόσωπο του κόμματος ή όλους αυτούς τους υποτίθεται καινούργιους ανθρώπους που έφερε, που δεν είναι καινούργιοι στην πραγματικότητα, τα λένε ότι το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα αυτό της Ελλάς και δεν ανήκει στην κεντροαριστερά και δεν είναι όμορος χώρος.
0: Είπε για το παλιό Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, στη διακήρυξη είπε το πρώτο Πασόκ.
1: Παλαιό Πασόκ.
0: Το πρώτο
2: είναι πολιτικά σχιζοφρενικό να αντιγράφεις το Πασόκ και να λες ότι είσαι κληρονόμος του Πασόκ και να λες ότι δεν έχει σχέση το Πασόκ με την κεντροαριστερά. Αν δεν έχει το Πασόκ, που είναι ο κύριος εκφραστής της δημοκρατικής παράταξης στη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια, είναι λίγο περίεργα.
1: Μωρέ, εντάξει, εγώ τα ακούω αυτά θεωρητικά, κύριε Παπά, αλλά εδώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι δεύτερος. Δηλαδή, εδώ είναι το πρόβλημά σας. Κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Είναι μια πρώτη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ, που είναι μια μεγάλη εταιρεία και ανήκει και στον σύνδεσμο κτλ. Η οποία τον δείχνει στο 12,8% και την κυρία Καριστιανού στο 9,5%. Δεν θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό τη στιγμή που το Πασόκ, ναι, έχει χάσει ένα μικρό κομμάτι από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση προς τον κύριο Τσίπρα και ένα μικρό κομμάτι προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό είναι
0: 8%, ναι, 8%.
2: Και αυτό είναι η απόλυτη βάση του Πασόκ. Είναι συμπαγής ο πυρήνας του, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο μια πορεία προς τα πάνω, και το έχει δείξει αυτό το Πασόκ. Πέρυσι, την ίδια εποχή, δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Να το θυμηθούμε γι' αυτό. Πού βρίσκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα? Σε πολύ μικρότερα ποσοστά.
0: 3,2 της έδωσε.
1: Ναι. Θα πήρε ο Τσίπρας το ποσοστό.
2: Τελικά νομίζω ότι αυτό το οποίο εκτιμάται από τον ελληνικό λαό και αυτό που θα εκτιμηθεί και τελικά στην κάλπη, και εγώ πιστεύω σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι έκπληξη σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά επειδή θεωρώ ότι δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτό το πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό το οποίο ζούμε σήμερα, θα είναι μια έκπληξη υπέρ του Πασόκ το αποτέλεσμα των εκλογών, ακριβώς επειδή το Πασόκ έχει αυτή τη συγκρότηση, την επιμονή, τη συνοχή, τον ρεαλισμό και την ομάδα των ανθρώπων. Εγώ είμαι πολύ, έχω μια αλλεργία στο προσωποκεντρικά κόμματα. Πιστεύω ότι όσο πάμε προς προσωποκεντρικά κόμματα, πάμε σε μοντέλα πολύ λαϊκιστικών έτσι, κομμάτων, τα οποία βλέπουμε και στην Ευρώπη, τα οποία στην πραγματικότητα είναι μια συντηρητική.
0: Έχει λειτουργούν όμως.
1: Λειτουργούν, παιδιά. Με τα πολιτευτικά είναι μόνο προεδροκεντρικά τα κόμματα. Όλα. Κύριε Παπά, όλα τα κόμματα.
2: Είναι άλλο να έχουμε ένα κόμμα με έναν αρχηγό και προφανώς ο αρχηγός του κόμματος δίνει και ένα στίγμα.
1: Ενός άνδρος αρχή είναι.
2: Ένα κόμμα χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία συλλογική λειτουργία και οργάνωση, να περιστρέφεται και να εξαρτάται η ύπαρξή του από το πρόσωπο του αρχηγού.
1: Γιατί από εκεί εξαρτάται, κύριε Παπά, από εκεί εξαρτάται. Δηλαδή, θα σας το πω αλλιώς. Εάν δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, εάν δεν ήταν ο Τσίπρας, εάν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, τι ποσοστά νομίζετε ότι θα είχαν τα κόμματα αυτά?
2: Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, δύο ιστορικά κόμματα στη χώρα, και έχουν δείξει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα από όλους και πέρα
1: από όλους. Το πρόσωπο όμως, το οποίο θα βάλεις αρχηγό.
2: Ο αρχηγός προφανώς δίνει ένα στίγμα και είναι αυτός ο οποίος ηγείται μιας προσπάθειας, αλλά ένα κόμμα οφείλει να έχει στελέχη, οφείλει να έχει μια συγκροτημένη πρόταση, και αυτό είναι το
0: η αλήθεια είναι, κύριε Παπά, εσείς έχετε καταθέσει μια πολύ συγκροτημένη πρόταση. Την έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές και εδώ με τον Νίκο στο ραδιόφωνο, αρκετές φορές και από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Γιατί θεωρείτε ότι αυτό η πρώτη δημοσκόπηση, όπως λέτε κι εσείς, δίνει πλήτη το Πασόκ? Δηλαδή, από τη στιγμή που πραγματικά έχει καταθέσει το Πασόκ και παρουσιάζουν και τα στελέχη του την πρόταση αυτή, γιατί θεωρείτε ότι αυτό που πλήττεται είναι το Πασόκ?
2: Το Πασόκ πρέπει να πείσει ακόμα πιο έντονα για την αξιοπιστία του προγράμματος αυτού και ότι κομίζει κάτι πολύ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη ρεαλιστική πρόταση. Δεν θεωρώ ότι πλήττεται πολύ το Πασόκ στη δημοσκόπηση. Τώρα έχει μια μικρή υποχώρηση.
0: Έπρεπε να ανεβαίνει.
1: Η αλήθεια, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, το Πασόκ και προτάσεις έχει.
0: Βεβαίως, γι' αυτό το λέω.
1: Και τις έχει βγάλει. Και ρεαλιστικές είναι πολλές από αυτές. Δηλαδή, για να μην νομίζουμε ότι μηδενίζουμε και τα πάντα. Το θέμα είναι η επικοινωνία προς τον κόσμο, ότι δεν πείθει αυτό το πράγμα.
2: Και να πούμε και το εξής, με ποια ομάδα θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, πέρα από τα 3-4 πρόσωπα τα οποία παρουσίασε, τα οποία ξαναλέω ότι δεν είναι καινούργια πρόσωπα, έχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία. από πίσω, κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει ένα μεγάλο κομμάτι του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι πραγματικά καινούργιο μετά από 2 χρόνια έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας? Εκεί θα κριθεί τελικά, νομίζω, η επιλογή του ελληνικού λαού, ότι το ΠΑΣΟΚ πραγματικά έχει μια νέα ομάδα ανθρώπων, έναν πρόεδρο ο οποίος δεν έχει κυβερνήσει ποτέ και δεν έχει δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση χώρας, και μια ομάδα στελεχών. Οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη κοινοβουλευτική θητεία τους αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία και δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ και τους ξέρουμε όλους μόνο ματεπώνυμο. Δεν είναι.
1: Και όπως κάποιοι... και εσείς είστε καλά στελέχη, κύριε Παπά. Να αναγνωρίσουμε και αυτά.
2: Ναι, δεν είναι κάποιοι κρυμμένοι μπαλαντέρ που τους κρύβει ο κύριος Τσίπρας στο παρασκήνιο για να μην τρομάξει τον κόσμο ότι φέρνει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του. Ο κόσμος θα τα σκεφτεί με ψυχραιμία.
1: Να τα δούμε και τα πρόσωπα, μην προτρέχουμε.
2: Ναι, λέω. Υπάρχει μια πρώτη αποτύπωση. Εντάξει, έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία γύρω από τα νέα κόμματα. Είναι προφανές ότι κάποια καταγραφή θα δείξει αυτό. Ας δούμε σε 1 μήνα, ας δούμε σε 2 μήνες. Νομίζω ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα δείξει και την αντοχή.
1: Μακάρι.
2: Και την επιμονή του στο ότι έχει μια καλύτερη πρόταση για την Ελλάδα.
0: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο.
1: Ήταν ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν πρέπει να τα διαβάσουμε όλα. Ακολουθεί ο Μιχαλέλης με τη Βραχά. Να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν.
0: Πάμε
1: τελείες, να σας ενημερώσουν.
0: Και το λόγο στον προφορικό.
1: Εμείς και αύριο θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
0: Βάζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά για τα μηνύματα.
0: Την Κατερίνα, τη Φράνσις, τη Δήμητρα. Φυσικά.
1: Και τα άλλα παιδιά, τη Χρύσα.
0: Και εσάς πάνω απ' όλα για τη στήριξη.
1: Να περάσετε όμορφα το τριήμερο.
0: Να είστε καλά. Βάλτε λίγα.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
4: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιφερειακή Ημιτού στο ύψος των διοδίων της Αττικής Οδού στην Κατεχάκη. Καθυστέρησης σημειώνονται κατά την είσοδο στις δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας. Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Οδού Τσουντά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα από πλέον τα πλοία με 100% πληρότητα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ. Επιποδόση τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ δίνονται στους Δήμους για την ψηφιακή αναβάθμισή τους. Το πρόγραμμα Smart City θα βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Θέλουμε να γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας, δήλωσε ο προπονητής της Arsenal Μίκελ Αρτέτα εν ώψη του σημερινού τελικού του Champions League κόντρα στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain. Φτάσαμε εδώ επειδή το αξίζαμε, πρόσθεσε σέντρα στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 Μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Ναι, και αέρα στα πανιά σας. Γιατί έχει ένα αεράκι έτσι για να βγείτε να πάτε να δροσιστείτε όσοι δεν έχετε δουλειές. Να μας αδειάσετε και τον τόπο για εμάς που έχουμε ή που τρέχουμε στα σχολεία. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 σήμερα, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι
1: 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι θα μας ακούτε μέχρι τις 2 τους Rangers, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι εδώ απέναντί μας, η κυρία Διευθύντρια των Δίσκων, η Φράνσις Παράσχη, Φράνσις Εφροσύνη Φρόσο, όπως θέλετε να την καλείτε, στο 211-200-8200. Η Χρύσα Κλησιώτη είναι στα Δελτία Ειδήσεων και όλοι εσείς στα mail σας, στο tupapakirialfm.gr.
0: Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό, παιδιά, του Μαΐου. Τελείωσε ο Μάιος, τον φάγαμε, τέλος, πάει κι αυτός. Και μπαίνουμε ουσιαστικά στο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, από τη Δευτέρα Αγίου Πνεύματος. Θα υπάρχει special πρόγραμμα, θα σας ενημερώσουμε αργότερα γι' αυτό. Σήμερα είναι ψυχοσάββατο. Είναι το δεύτερο ψυχοσάββατο, το δεύτερο επίσημο ψυχοσάββατο. Θεωρητικά απαγορεύεται η εργασία, να ξέρεις.
1: Δεν δουλεύουμε σήμερα κανονικά.
0: Κανονικά δεν πρέπει να δουλεύουμε. Εντάξει, ως εκ τούτου είμαστε εδώ πέρα από χόμπι. Με κουβάλισε εδώ πέρα με το τζιτζίκια να σκάνε και τα τζιτζίκια. Με έχει κουβαλήσει εδώ.
1: Γι' αυτό εγώ αποφάσισα λοιπόν σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα καλοκαιρινό τραγούδι για να σου φτιάξουμε έτσι λίγο τη διάθεση.

0: Γιατί όσες καταιγίδες και να έρθουν μαϊ μήνα, το καλοκαίρι θα έρθει όπως και
1: ναι, βουλιάζει λέει το νησί. Εν τω μεταξύ όλα τα νησιά βουλιάζουν. Όλα.
0: Χαμός και πανικός.
1: Τα περισσότερα βουλιάζουν. Και παρατηρούσα και στην έκθεση του ΕΛΚΑ με την οποία θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μισό αυτής της ώρας, αρχίζουν να ανεβαίνουν λίγο τα νησιά. Αν και ένα στους δύο δεν κάνει διακοπές, αρχίζουν λίγο να προτιμούν, εξακολουθούμε να προτιμούμε πυρωτική Ελλάδα για τις διακοπές.
0: Ναι.
1: Αλλά αυξάνονται λίγο τα νησάκια. Θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση τώρα για το τριήμερο, ναι, είναι φύσκα τα νησιά, ιδίως του Ρογοσαρονικού, σε ό,τι μας αφορά εδώ πέρα.
0: Και η έξοδος συνεχίζεται. Βλέπω εδώ τις εξόδους των εθνικών οδών στην, από την Αθήνα προς την υπηρετική Ελλάδα είναι μπλοκαρισμένη. Η άνοδος του Κηφισού από το ύψος των Κτέλ μέχρι την Φιλαδέλφεια, υπάρχει μια τεράστια ουρά. Διακόπτεται για λίγο, ανοίγει ο δρόμος πιο ψηλά πριν την Αττική Οδό. Και μετά τη μεταμόρφωση μέχρι την Καλυφτάκη θα συναντήσετε πάλι καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα από την Μπεντέλης μέχρι την έξοδο για Λαμία έχει αρκετές καθυστερήσεις. Στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου θα συναντήσετε επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας, αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει οι πανελλαδικές, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η πρώτη ημέρα των πανελλαδικών και για τα ΕΠΑΛ.
0: Mm-hmm.
1: Σιγά σιγά ξεκίνησαν χτες και σήμερα τα γενικά λύκεια, σήμερα τα ΕΠΑΛ με την έκθεση, όχι έκθεση, νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία,
0: μάλιστα,
1: το λένε.
0: Εντάξει, ωραία, και έκθεση, έκθεση, να το πούμε, ναι, καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας.
1: Ωραία θεματάκια και χτες και σήμερα ακουμπούν τους νέους. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς τα βλέπουν οι φιλόλογοι, αν μπορείς εύκολα να βγεις εκτός θέματος, δεν είμαστε εμείς ειδικοί. Θα το συζητήσουμε αργότερα.
0: Ναι, ναι, θα έχουμε σχετική πορεία να δούμε.
1: Δηλαδή, χτες ήταν. Τι ήταν? Μοναξιά, υπογεννητικότητα, τρίτη ηλικία, συνεργασία. Τι άλλο ήταν? Και κάποιο άλλο. Το πειματάκι, τι ήταν?
0: Το πείμα. Δεν ήταν για τη μοναξιά.
1: Ήταν για την προσπάθεια. Για την προσπάθεια, ναι. Και σήμερα ήταν για τα όνειρα των νέων.
0: Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους από τον σύγχρονο κόσμο.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Θέλω να συγχαρώ, είναι η αλήθεια, αυτούς που βάλαν τα θέματα χτες και σήμερα, τους εξεταστές. Αν και έχω ζωηρή αμφιβολία, αν όλα αυτά αυτές οι συζητήσεις για τα όνειρα έχουν γίνει στα σχολεία. Δηλαδή, μήπως τα θέματα όχι είναι τυπικά εκτός ύλης, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Ουσιαστικά ίσως είναι εκτός όχι ύλης, εκτός λογικής σχολείου. Είναι μέσα στη λογική των παιδιών. Δηλαδή, στις παρέες των παιδιών μου τα ακούω όλα αυτά όσο μπορώ να στήσω αυτή. Και πολύ περισσότερο το ήταν και από τα υποτιθέμενα σως. Είναι θέματα που μπορεί ένα παιδί να τοποθετηθεί και να βγάλει την ψυχή του. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τις πανελλαδικές σε ό,τι αφορά το κομμάτι της έκθεσης? Ότι δεν πρέπει τα παιδιά να πούν αυτό που πραγματικά πιστεύουν, αλλά τα points, τα bullet points που τους έχουν δώσει οι καθηγητές τους, είτε στο σχολείο είτε στο φροντιστήριό τους. Γιατί αν βγουν από αυτά και δεν καλύψουν τα bullets που θεωρητικά πρέπει να καλύψουν, δεν θα είναι εντός θέματος. Δηλαδή, το κακό με τις πανελλαδικές είναι ότι δεν υπάρχει κριτική σκέψη στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γράψεις αυτό που σου είχε δώσει στο φυλάδιο ο καθηγητής σου στη φιλολογία. Αν δεν γράψεις αυτά, είσαι εκτός θέματος. Όσο καλά και να τα έχεις γράψει και όσο ώρα και ωραία και να τα λες και όση κριτική σκέψη και να έχεις.
1: Εντάξει, ήταν και θέματα τα οποία κάποιος που έχει διαβάσει θεωρία θα το χρησιμοποιούσε για να απαντήσει άλλες ερωτήσεις, αλλά μην φάμε τώρα το χρόνο σε αυτό. Θα τα πούμε αργότερα και
0: πούμε,
1: με την φιλόλογο που θα έχουμε. Καλημέρα στους αγαπητούς μας φίλους, τους ακροατάς. Ο αγαπητός. Καλησπέρα, λέει, αγαπητά μου πλάσματα, για καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο, παιδιά, να λέμε.
0: Καλό τριήμερο, ναι, όσους κάνετε τριήμερο.
1: Ποιος άλλος? Ο Νίκος από το Τσέτσελφιντ, ο αγαπητός. Πρώτη εκπομπή μετά το Ευρωπαϊκό. Περιμένω τον ύμνο. Νίκος Ολυμπιακάρα Πασοκάρα Τσέστερφιλτ. Εντάξει, τώρα τον ύμνο το βάλαμε, ρε εσύ, Νίκο. Πότε ήταν, ε?
0: Το βάλαμε πριν το πάρουμε.
1: Το βάλαμε πριν το πάρουμε. Τώρα δεν. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Είδες που ήσουν αγρουσούζης και γκαντέμης και έλεγες περιμένετε να δούμε. Καλά, μαζί και η ψυχή, έτσι.
1: Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου και εσύ. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι η Ρεάλ είναι ένα τεράστιο μέγεθος και αν βάζαμε ποιος ήταν το φαβορί, εγώ είπα ότι 51% είναι Ρεάλ. Αυτό είπα και επιμένω. Με βάση την ιστορία, είναι πιο πετυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα. Και όπως έγραψα και στα κοινωνικά δίκτυα, αν γίνει πυρηνικός πόλεμος, δύο είδη θα επιβιώσουν. Οι Κατσαρίδες και οι Ρεάλ. Και οι Κατσαρίδες παίζεται κιόλας αν θα επιβιώσουν. Δεν είναι επτάψυχοι. Η Ρεάλ δεν είναι επτάψυχη.
0: Πόσες ψυχές έχει?
1: 9, 10, 11, 12 και γυαλαγές. Όσες χρειάζεται.
0: Ναι, όμως τα κατάφερε ο Ολυμπιακός.
1: Από τις πιο βαριές φανέλες που υπάρχουν γενικώς σε ομάδες.
0: Της Ρεάλ.
1: Ναι, όχι στο μπάσκετ, συνολικότερα. Ναι.
0: Εντάξει, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός τα κατάφερε. Κέρδισε το τέταρτο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και κατάφερε να φέρει τους φιλάθλους του σε μια χαρά, σε μια...
1: Παροξυσμός, ναι.
0: Ναι. Να ξέρεις, ο μπαμπάς μιας φίλης, επειδή βλέπαμε και εμείς το μάτς, τον καλέσαμε κάποια στιγμή στο ημίχρονο να δούμε, να μας πει το σχόλιο του για το...
1: Και ήταν με υπογλώσσια.
0: Όχι, ήταν με το πιεσόμετρο μόνιμα στο χέρι. Ήταν λίγο θρίλερ το μάτς. Άλλαξε, πόσες φορές άλλαξε ο προπορευόμενος, 10?
1: Α, δε...
0: Κάποια στιγμή το έβγαζε στην
1: αυτό
0: οθόνη.
1: Αυτό εσείς οι ουδέτεροι. Εμείς με τέτοιο δεν μετράμε τέτοια στατιστικά.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή στο σπίτι που βλέπαμε το μάτς ήτανε... Ήμουν εγώ που, εντάξει, υποστήριζα την ελληνική ομάδα γιατί δεν με ενδιαφέρει. Ο Πανατολικός δεν έχει
1: μπασκετική
0: ομάδα. Ήτανε φίλοι Ολυμπιακοί και ήταν και μία Παναθηναϊκός. Ήμασταν όλοι υπέρ του Ολυμπιακού όμως.
1: Ναι.
0: Ναι. Όποια ομάδα και αν είσαι, εκείνη την ώρα παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη ομάδα.
1: Εντάξει, την άποψή μου, το ελληνική ομάδα και λοιπά στην έχω πει, αλλά δεν έχει σημασία. Γεια σου. Καλημέρα, αγαπητή μας Σόφη. Εντάξει, δεν παραπονιέμαι, ρε Σόφη. Αυτό είναι το μοναδικό καλό. Λέει η Σόφη ότι δεν πρέπει να παραπονιέμαι, λέει. Ποιος δεν θα ήθελε να εργάζεται κοντά σε 4 υπέροχες κυρίες. Αυτό είναι το μόνο θετικό, αγαπητή μου Σόφη. Αν το εξεντοπίσει.
0: Είσαι γυναικονίτη σήμερα. Δεν το παρατήσα.
1: Αυτό το εξεντοπίσει. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Δεν λες καλά που δεν άφησα στην Κασιανή να διαχειριστεί και το τριήμερο.
0: Ναι, το διαχειρίστηκε ο κύριος Μιχαλέλης το τριήμερο. Οπότε εχώθην εγώ και ο κύριος Μιχαλέλης θα πάει βολτούλα. Θα πάει για παϊδάκια. Ο Φύρος ο Σπύρος εδώ, ας πούμε, μας λέει δεν δουλεύει. Ο αγαπημένος μας ο Σπύρος και ο Ηρακλής. Σκέφτομαι τι θα γίνει όταν σφίξουν οι ζέστες που το air conditioner είναι απαγορευτικό εκεί που έχει πάει η κιλοβατόρα.
1: Λοιπόν, είπαμε, το μεγάλο θέμα είναι σίγουρα αυτό που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες και κυρίως παιδιά είναι. Οι εξετάσεις, ό,τι έγινε στα νέα ελληνικά παιδιά, τελείωσε αυτό. Πάτε για τα επόμενα μαθήματα. Το επόμενο είναι την Τρίτη για τα επάλλαντα. Με απατάει η μνήμη μου για μαθηματικά. Κάτσε να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ περιφέρομαι με το πρόγραμμα, καταλαβαίνεις.
0: Μαθηματικά και μετά δεν είναι υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος, στο επόμενο.
1: Μαθηματικά γενικά, είναι Τρίτη.
0: Νομίζω είναι τα μαθηματικά την Τρίτη.
1: Ναι, και μετά την Τετάρτη επιστρέφουν τα γέλ με μαθηματικά. Βιολογία και αρχαία, ανάλογα με το τι κατεύθυνση είσαι και ούτω καθεξής. Εντάξει, συνεχίζουν. Καλή επιτυχία. Να λέμε το τετριμένο και το γνωστό, το οποίο έχει σημασία ότι δεν είναι ούτε η αρχή, είναι το τέλος. Και για να μην κορυδευόμαστε, σαφώς είναι μια πολύ σημαντική στροφή στη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Πλην όμως από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πάρα πολλές στροφές, λιγότερες ευθείες. Οπότε ως εκ τούτου, μην τρελαινόσαστε κιόλας. Θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Πάμε.
0: Γιατί είναι πολλοί φίλοι που μας ακούνε τώρα. Μας
1: και πάει κανένας υποψήφιος για μπανάκι, έτσι, για να πέσουν λίγο τα γράδα.
0: Ο Τάσος Ερνιακός, γεια σου Τάσο.
2: Καλημέρα Κασιανή, καλημέρα Δημήτρη.
1: Χαίρετε Τάσο.
2: Μια χαρά, όλα καλά με τον καιρό. Σύμμαχος ο καιρός στους εκδρομής του τριημέρου. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καλοκαιρινές θα έλεγα, αφού ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται την Κυριακή και τη Δευτέρα να φτάσουμε και τους 32-33 στις παιδινές περιοχές της χώρας. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο τριαντάρι στη Μεσαρά στην Κρήτη, την Περιάδα. Ναι. Έτσι λοιπόν, σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάλει λίγες συννεφιές. και με μια μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Την υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο το 4 με 5, το πολύ τα 6 μποφόρ, βοριάδες παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και λίγο φρέσκο αεράκι δροσερό. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 25 με 28, στα υπηρωτικά και τις πυρηνές περιοχές τους 30, δεν αποκλείται ακόμα και τους 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και τον υδράγειο 28-29 βαθμούς. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο Κυριακή με κάποιες μεσημεριανές βροχές και μπόρες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Καλύτερα τα πράγματα τη Δευτέρα, με τις όποιες μπόρες να περιορίζονται μόνο ψηλά στα βουνά και τον υδράγειρο σε σταδιακή άνοδο. Αύριο θα φτάσουμε τους 31 με 32, τη Δευτέρα τους 32 με 33.
1: Σε ευχαριστούμε Τάσο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαιρετούμε τον Τάσο Νιακό. Λοιπόν, αφού το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, είπαμε, είναι στα εσωτερικά οι πανελλαδικές, στα εξωτερικά, παιδιά, είναι αυτό το πράγμα το οποίο κανείς δεν βγάζει άκρη, με το γρίφο, με τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Υποτίθεται ότι χτες μπήκαμε σε μία σύσκεψη, μπήκανε με τον Τραμπ για να συμφωνήσει, για να τελειώσει. Έληξε αυτή η σύσκεψη χωρίς να υπάρχει αντοριστικό.
0: Τι ξέρω, εγώ δεν έχω σταματήσει να προσπαθώ να αποκωδικοποιώ το τι λέει ο Τραμπ, το τι λέει το Ιράν, το αν θα υπάρξει συμφωνία. Προς το παρόν είμαστε, εμένα τουλάχιστον,
1: επιξύλου κρεμαμένοι είμαστε.
0: Με ικανοποιώ ότι δεν έχουμε πειρά, ότι δεν σκοτώνονται άνθρωποι στο Ιράν. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποφασίσουν να κάνουν αυτή τη συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τα δικά του, συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο. Δεν σταματάει αυτό, γιατί από τη μία κάνει συμφωνία με τον πρωθυπουργό, με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου. Απ' την άλλη, πραγματική ηγεσία του Λιβάνου, δηλαδή τρομοκρατική οργάνωση Χεσμπολάχ, κάνει τα δικά της, λέει δεν καμία συμφωνία με το Ισραήλ, πάμε να τους ισοπεδώσουμε, και συνεχίζεται αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι στο Νότιο Λιβάνο.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε και μια ξαφνική ανάφλεξη από καραμπόλα στο ρωσο-ουκρανικό, εννοώ δηλαδή αυτό το ντρόν που πήγε στη Ρουμανία, το ρώσικο, το οποίο ξεσήκωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησε και ο Πούτιν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Συν σε όλα αυτά να προσθέσεις και το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και για το οποίο υπήρξε διάβημα από την ελληνική πλευρά.
0: Τσουτσούριασα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνταράχθηκε στη Θέμελα. Το ουκρανικό, να ορίστε, πολύ πιθανότατα να πάμε σε κάτι τέτοιο αντίστοιχο όπως είναι η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ειρήνη να μην έχουμε στην ουσία, να μην γίνονται και πολύ σοβαρά πλήγματα, γιατί συνεχίζονται πλήγματα βέβαια στο ρωσο-ουκρανικό, αλλά δεν είναι όπως στην αρχή.
1: Μιας και το λες, ξέρεις πόσες μέρες κλείνουμε σήμερα?
0: Πόσες?
1: 1531.
0: Εκεί θα πάμε και στο Μεσανατολικό.
1: Σου λέω, ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι μια ίδια κατάσταση που δεν προχωράει ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη, ούτε ειρήνη θα υπάρξει ποτέ, ούτε θα λυθεί τίποτα.
1: Αν και ο Πούτιν, ο οποίος μιλάει λιγότερο βέβαια από τον Τραμπ, είπε ότι χθες το άκουσα να λέει ότι γιατί να το κάνουμε αυτό σε έναν πόλεμο που πλησιάζει στο τέλος του. Ανακοίνωσε και αυτό στο τέλος του πολέμου.
0: Ελπίζω να μην έχει κολλήσει Τραμπ και να το εννοεί αυτός του.
1: Να μην έπαθε Τραμπ, λες.
0: Να μην έπαθε, ναι. Τραμπ και αυτός, ναι. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι. Όπως με τον Biden, ας πούμε, που δεν είχε καμία επαφή ο Πούτιν, ο Τραμπ προσπαθεί να πλησιάσει τη Ρωσία, κυρίως για να μην κάνει τη συμμαχία με την Κίνα, να απομακρύνει ουσιαστικά τη Ρωσία από την Κίνα και να την πάρει προς το δικό του, προς τη δική του πλευρά, γιατί ο μεγάλος εχθρός των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα και όχι η Ρωσία.

0: Να ξέρεις δε, επειδή μπορεί να μας ακούει και ο Ρογκάκος, ότι είμαστε και ένα βήμα σήμερα που είναι 30 του μηνός. Είμαστε ένα βήμα πριν από το θλιμμένο φεγγάρι που λέει σήκω και τόλμησέ το. Αύριο έχουμε Blue Moon, είναι η Πανσέλινος, η δεύτερη Πανσέλινος του Μαΐου. Μπλε φεγγάρι είναι.
1: Θλιμμένο φεγγάρι είναι αυτό.
0: Έτσι το λένε, το θλιμμένο φεγγάρι.
1: Βγαίνεις στο μπαλκόνι σου και κλαις.
0: Ναι, εσύ δεν θα κλάψεις, είναι η αλήθεια.
1: Α, γιατί είναι.
0: Ναι, διότι δίδυμη... τέσσερα ζώδια, δίδυμη, παρθένη, τοξότες και ηχθείες.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Τη βλέπουν. Ποιος ενδιαφέρει από όλα? Εσύ δίδυμος είσαι.
1: Και το ηχθείς που είσαι εσύ.
0: Α.
1: Α, για πες.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέει.
0: Αυτοί θα τη δουν καλά τα τέσσερα ζώδια, θα είναι μια χαρά.
1: Α, θα τη δουν με, ναι, με χαρά τη θλιμμένη, ναι, την Πανσέλινο.
0: Εγώ έχω και για τους ελεύθερους και για τους δεσμευμένους διδύμους. Σε πάση περιπτώσει,
1: ναι, ναι,
0: μην τοποθετηθείς.
1: Δεν τοποθετούμε.
0: Συνολικά λοιπόν,
1: ναι,
0: λέει εδώ πέρα ότι αν μια σχέση συνεργασία αξίζει πραγματικά, τώρα μπορεί να γίνει πιο δυνατή από ποτέ. Αν πάλι στηρίζεται σε μισό λόγο παρεξηγής και θα δούμε. Η Πανσέλινος θα φροντίσει να πέσουν οι μάσκες.
1: Οπα.
0: Στο λέω για να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τώρα οι ελεύθεροι δίδυμοι καλό είναι να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Που μπορεί να εμφανιστούν και...
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
3: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
5: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι!
4: Τι πώς κάνω έτσι! Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
5: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
6: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
7: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
8: Ακόμη specials ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
9: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
10: Delivery στο 2641-044-555.
11: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
12: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
13: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
14: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
13: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
14: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
13: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
14: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
15: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
17: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
16: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
17: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
16: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
17: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
16: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
17: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
16: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
18: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
19: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
18: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
19: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
18: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
19: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
18: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
19: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
18: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
19: Ψησταριά Σχολαρχείο.
18: Την απόλαυση.
19: Εδώ τη σπουδάσαμε.
20: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
21: Κάθε ώρα
20: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
21: Energy.
20: 94,2.
22: Απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκεωτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα από πλέον τα πλοία με 100% πληρότητα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπληρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
28: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στην έξοδο για Μαρκόπουλο στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8, Βασίλης Κουλάς, γιατί το σαν σήμερα το 1941 λήγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς, αλλά επίσης σαν σήμερα το 1941 οι δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντας, σε μια παράτολμη ενέργεια κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική, μια σημαδιακή μέρα για την Ελλάδα και για την τουρκική, γερμανική κατοχή.
1: Και επειδή δεν τα λέει και όλα η Κασιανή, για να μην την πούμε ότι είναι τοπικίστρια, σαν σήμερα το 1821 οι επαναστατημένοι Έλληνες πολιορκούν το Βραχώρι.
0: Το Αγρίνιο.
1: Α, οκ.
0: Α, μην με λέτε όμως ότι όλο για το Αγρίνιο λέω, ρε, δεν έχουμε Κρήτη σήμερα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και θα πάμε να συζητήσουμε για αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη για την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Σε ό,τι αφορά τις διακοπές των Ελλήνων, ένα στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ. Κύριε Κιωσέ, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ κι εγώ.
2: Μπορείτε κύριε Κιωσέ να μας παρουσιάσετε τα βασικά σημεία, τα ευρήματα και αυτής της έρευνας που κάνετε για τα τελευταία χρόνια? Ο ΙΕΛΚΑ το κάνει σταθερά και μας ανοίγει λίγο έτσι τα μάτια στο τι γίνεται.
1: Ναι, λοιπόν, πολύ γρήγορα, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
2: Ναι, την ταυτότητα, ναι.
1: Ουσιαστικά, βάσει τα ευρήματα, ένα στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές, ένα στους δύο ότι δεν θα κάνει διακοπές. Ενδιαφέρον λίγο μετά πώς πάει αυτό το ένα στους δύο που θα κάνει διακοπές, γιατί στην πραγματικότητα έχουμε περίπου δύο ομάδες. Έχουμε αυτούς που έχουν κάποιο εξοχικό σπίτι ή πρόσβαση σε κάποιο εξοχικό σπίτι, οι οποίοι δηλώνουν θα πάνε παραπάνω μέρες, 10 μέρες και πάνω, και αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα για κάτι τέτοιο, θα πάνε σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα ή σε κάποιο νοικιαζόμενο δωμάτιο. Αυτοί πάνε μέχρι 7 ημέρες και είναι περίπου χωρισμένη μισή-μισή. Δηλαδή το 50% θα κάνει μέχρι 7 ημέρες διακόπες, το 50% θα κάνει πάνω από 7 ημέρες. Αυτό μας βγάζει ένα μέσο όρο περίπου στις 11,4 ημέρες, που είναι περίπου αυτό που είχαμε καταγράψει και πέρσι. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές.
2: Δεν έχει μεγάλες. Εντάξει, 11,3 ήταν πέρσι, από ό,τι βλέπω εδώ τα δικά σας.
1: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Όχι, στην κατανομή είναι, αλλά πολύ μικρές διαφορές. Κατά βάση είναι μια κανονικοποίηση λίγο ενός νέου καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό φαίνεται η καταγραφή των τελευταίων ετών. Ότι σίγουρα έχουμε ξεφύγει από τη λογική των πολύ μεγάλων διακοπών δεκαετία 80-90. Έχουμε ξεφύγει και από τη λογική τις πολύ λιγότερες πολυτέλειες, τέλος πάντων, δεκαετίες 2000, και είμαστε ένα νέο μοντέλο προσαρμογής των καταναλωτών με βάση τα εισοδήματά τους και με βάση ότι υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά σαν δυνατότητα διακοπών.
2: Άρα κύριε Κιωσέ, λέτε ότι πάει να δείχνει από τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες ερευνές σας, 24, 25, 26 που είδα και εγώ, που είδαμε, ότι πάει να κανονικοποιηθεί, όπως είπατε, εντός εισαγωγικών, ένα σχήμα ότι οι μισοί κάνουν διακοπές, οι μισοί δεν κάνουν. Οικονομικότερες, τρόπους να μαγειρεύουμε μέσα, να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ κλπ.
1: Ναι.
2: Το παλιό, όταν ήμασταν νέοι, πηγαίνουμε κανένα μήνα. Να το ξεχάσουμε.
1: Για να μην το δραματοποιούμε τελείως.
2: Καλά, δεν είπα ότι καταστρεφόμαστε, γιατί υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν μια.
1: Ναι, όχι απλά για να δώσουμε την αντικειμενική κουβέντα. Από αυτού που δεν κάνουν διακοπές, ποτέ δεν πρόκειται να πάνε όλοι αυτοί οι διακοπές. Δηλαδή, το ταβάνι είναι κάπου στο 70-75%, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό που είναι ηλικιωμένοι, που είναι άνθρωποι που δουλεύουν το καλοκαίρι. Είναι ένα ποσοστό που δεν θα πάει ποτέ διακοπές. Άρα, κάπου στο 75% είναι το ταβάνι. Άρα, στην πραγματικότητα έχουμε τρεις ομάδες. Έχουμε ένα 25% που θέλει και δεν μπορεί να πάει, ένα 25% που πηγαίνει περιορισμένα και ένα 25% που έχει δυνατότητα να πάει λίγο καλύτερα, είτε έχει κάποια εξοχική κατοικία, κάποια τέτοια δυνατότητα και πάει περισσότερες ημέρες. Κάπως έτσι, για να έχουμε την πιο σωστή εικόνα. Αλλά το υπόλοιπο που αναφέρατε σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σίγουρα ό,τι καταγράφουμε δείχνει ότι προσπαθούν να μειώσουν κόστος, προκειμένου είτε να κάνουν εφικτό το να πάνε, είτε να επεκτείνουν το χρόνο που πηγαίνουν διακοπές. Που σημαίνει κατά βάση κατάλημα πιο οικονομικό. Άρα νοικιαζόμενα δωμάτια ή κάποια άλλη εναλλακτική. Προορισμούς πιο οικονομικούς. Εδώ πέρα αυτό μεταφράζεται δύο πράγματα. Το ένα είναι να αποφύγουμε τακτοπλοϊκά το κόστος μετακίνησης όσο γίνεται περισσότερο. Ήταν ένα οικονομικός προορισμός. Και το τρίτο είναι η δυνατότητα να μειώσουμε το κόστος εκεί που πηγαίνουν.
2: Τακτοπλοϊκά αναδεικνύονται σε φρόχο για τις μεταφορές.
1: Ναι, εδώ πέρα ανάλογα και την δημογραφική ομάδα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια σίγουρα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να πάει.
2: Και αν θέλει να πάει και μακριά, δηλαδή στο δικό μου στη Λέσβο, αν θέλει να πάει στην Κρήτη, εντάξει.
1: Μπορεί να είναι 2-3 μέρες παραπάνω διακοπές το ακτοπλοϊκό. Δηλαδή μπορεί αυτό το κόστος να φτάσει σε 2-3 μέρες στην υπηρετική Ελλάδα. Οπότε αυτό σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Κύριε Κιωσέ, στην έρευνά σας, συγκρίνοντας με την περσινή, προσπαθήσαμε λίγο να βρούμε κάποια στοιχεία έτσι που να μας κάνουν να αισιοδοξήσουμε λίγο παραπάνω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή άνοδος φέτος, ότι κάποιοι σας λένε περισσότερο από πέρσι θα πάνε στα νησιά. Επίσης

0: μία αύξηση, μία μείωση ότι δεν μαγειρεύουν συχνά και μία αύξηση μικρή ότι δεν μαγειρεύουν ποτέ, άρα θα βγουν έξω. Αυτό να μας κάνει να αισιοδοξούμε λίγο ότι υπάρχει μία χτίδα, κάτι, ξέρετε.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτή η συμμετρία, σωστά. Είναι απλά επειδή...
0: Καταλάβατε, ως ακτίδα το λέω, δεν το λέω ως τάση.
1: Ως ακτίδα ναι, γιατί πέρσι επίσης είχαμε μετρήσει πιο αργά στον χρόνο. Είχαμε μετρήσει αρχές Ιουνίου, τώρα έχουμε μετρήσει Μάιο. Οπότε ενδεχομένως και από αυτό να οφείλεται λίγο η τροποποίηση αυτή. Απλά σίγουρα είναι μια ακτίδα. Δηλαδή ότι αυτή η μικρή μείωση στη μαγειρική παραμένει πλειοψηφικό το ποσοστό και αυτή η μικρή άνοδος στα νησιά δείχνει ότι κάτι μπορεί να αλλάζει εκεί πέρα. Απλά πρέπει να μεταφραστεί σίγουρα και στην πράξη. Και έχουμε και άλλες μικρές αυξήσεις. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στο εξωτερικό επίσης, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πάει στο 8% για παράδειγμα. Είναι και άλλα μικρά.
0: Αυτό μπορεί να έχει σχέση με τα εισιτήρια που είπατε νωρίτερα, πάντως. Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: μπορεί να είναι φτηνότερο ένα εξωτερικό από ένα εσωτερικό.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα. Δηλαδή, όταν ένα τακτοπλοϊκό είναι στα 30-40-50 ευρώ, μπορεί να βρει ένα εισιτήριο με 60-70 ευρώ σίγουρα για κάποιους. Αν όχι δημοφιλής, σε λίγο δημοφιλής προορισμού στο εξωτερικό σίγουρα μπορείς να βρεις.
2: Κύριε...
1: Και η διαμονή εκεί δεν είναι τραγικά διαφορετική. Δηλαδή το κόστος το να πάει της ημέρας μία μέρα στο εξωτερικό με μία μέρα σε ένα ελληνικό νησί δεν έχει τρομερή διαφορά σαν κόστος.
2: Κύριε Κιωσέ, δεν βλέπουμε πάντως να έχει επηρεάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος αρνητικά. Δηλαδή, κάποια στοιχεία είναι ελαφρώς καλύτερα. Όχι ότι έχουμε ξαφνικά μπορούν να πάνε όλοι οι Έλληνες διακοπές, αλλά τα στοιχεία είναι ελαφρώς καλύτερα. Ενώ προσωπικά θα περίμενα με το άγχος, αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει με τη βενζίνη, με τον πόλεμο που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, ότι θα έχουμε άλλα αποτελέσματα σε τέτοιου είδους έρευνες.
1: Ναι, έχει κανονικοποιηθεί. Δηλαδή, όταν είχαμε μετρήσει τον Μάρτιο, μια άλλη έρευνα, που δεν είχε θέμα με τις διακοπές, ήταν πολύ πιο δυνατή για ανησυχία των καταναλωτών. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο η οποία, μάλλον είτε επειδή δεν το φοβούνται τόσο πολύ στο φοβό τους, γιατί έχει μειωθεί και το άγχος που προκαλεί και ο φόβος που προκαλεί ο πόλεμος, είτε γιατί είναι κάτι που θα γίνει ούτως ή άλλως, που το θέλουν να γίνει, είναι λίγο ελπίδα που έχουν, ας πούμε, ότι το κομμάτι διακοπών δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο πολύ. Και το μετράμε και επίσης ότι ενώ έχει μειωθεί και η ανησυχία για το κόστος καυσίμων και ενέργειας ανεξάρτητα από τις διακοπές και έχει αυξηθεί λίγο παραπάνω στο κομμάτι των υπόλοιπων είδων, που δεν είναι λογικό, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να είναι αρκετά ψηλά και η βενζίνη και η ενέργεια. Και δείχνει λίγο πιο πολύ την ψυχολογία του καταναλωτή, καθώς μπαίνει το καλοκαίρι, θέλει κάτι διαφορετικό τουλάχιστον σαν προσέγγιση.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κιωσέ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας.
3: Real FM.
4: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επειδή το τελευταίο διήμερο που έχουν ξεκινήσει εξετάσεις, μιλάμε πολύ για όνειρα, για προσδοκίες, για νέους, για το μέλλον, πώς συμβιώνουμε, θεωρώ μέσα σε αυτό, παιδιά, κουτί έρχεται το συνέδριο για το οποίο θα σας μιλήσει τώρα η Κασιανή, το οποίο εδώ είναι δικό μας.
1: Η Nexis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και στις 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ στην έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Σας είπε νωρίτερα, μιλούσαμε με τον Τάσο τον Αρνιακό, ότι θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Να ξέρετε, εκεί που θα πάρει φωτιά θα είναι το Αιγαίο. Και αυτό είναι και το πρώτο θέμα που αναδεικνύει αύριο Real News. Σας το λέω τώρα, κλέβω. Ας σας το πω λίγο, ότι είναι καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Η εφημερίδα αποκρυπτογραφεί τι κρύβεται πίσω από τις προκλητικές δηλώσεις των αξιωματούχων της Άγκυρας. Αναφέρεται, έχει πληροφορίες για το νομοσχέδιο περαιτέρω και τις κινήσεις που κάνουν από την άλλη μεριά του Αιγαίου. Την ίδια ώρα έχει και ρεπορτάζ για τα Υπουργεία, πώς θα αντιδράσει και πώς αντιδρά ήδη η Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάζει τα ελληνικά νησιά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε άλλη στιγμή για τη Real News. Αν θέλετε, τώρα να σας πω για τη Real News, έρχεται αύριο στα περίπτερα, πέρα με αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα, με ένα πακέτο 1, 2, 3, 4, 5 προσφορών. Λοιπόν, το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, Σπύρος Δρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026, αλλά αναφέρεται και στις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση, παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αύριο με τη Real News όλα αυτά.

0: Energy 94,2.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγεί σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
6: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Λέγε Γιώργο.
6: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
7: Όχι.
6: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
7: Όχι.
6: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
7: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
6: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
7: Πού να το ξέρω.
6: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
7: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
6: Τι που λες. Ωραίο ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
8: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
8: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
8: Κρατήσεις 6984-913-987.
9: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
8: Μην το χάσετε.
10: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
11: Και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Real FM. Η ώρα είναι μία.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα από πλέον τα πλοία με 100% πληρότητα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ. Επιποδόση τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως αυτή την ώρα η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλία, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ δίνονται στους Δήμους για την ψηφιακή αναβάθμισή τους. Το πρόγραμμα Smart Cities θα βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο να οδηγεί μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοχή του βρέθηκαν παράνομα όπλα και περίπου 8.000 ευρώ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports.
25: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Δεν υπάρχει φαβορή, όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια, δήλωσε ο προπονητής της Paris Saint-Germain, Louis Henry, και εν όψη του σημερινού τελικού του Champions League με την Arsenal στη Βουδαπέστη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι αν θέλουμε να πάρουμε και πάλι τον τίτλο, πρόσθεσε. Σέντρα στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Με βάση αυτά τα οποία είπα περισσότερο εγώ νωρίτερα για τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν προφανώς κάποιοι φίλοι του οι οποίοι ενοχλήθηκαν με αυτό που άκουσαν, και είτε με πιο ευγενικό τρόπο είτε με πιο έντονο και με βρισχές. Λένε κάποιοι, α, τι κάνει, α, γιατί δεν λέτε τα ίδια για το Μητσοτάκη, το ένα τ' άλλο, λέω τα ακραία, μέχρι το ότι αφήστε τον να μιλήσει, να τον δούμε, να τον κρίνουμε κλπ. Επειδή αντιστοίχως και χωρίς να είναι ίδια τα και συγκρινόμενα προφανέστατα μεγέθη Καριστιανού και Τσίπρα, το ίδιο λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για την Καριστιανού. Αφήστε να μιλήσουμε και οι άλλοι είναι απατεώνες, μαφιόζοι, εγκληματίες, μπουρουμπουρου. Άρα τι προτείνετε, να μην μιλάμε ή να πρέπει να λέμε αυτά τα οποία θέλει ο καθένας να ακούσει? Να μην μιλάμε σε αυτά που λέει ο Τσίπρας. Να περιμένουμε. Η Καριστιανού. Ο Μητσοτάκης. Υπ' αυτήν την έννοια να έρθει και κάποιος εδώ παδός του Μητσοτάκη να σας πει σε εσάς, αφήστε το Μητσοτάκη να δούμε τι θα κάνει και βλέπουμε. Τώρα αυτά που λέτε δεν είναι σοβαρά. Άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται και ζητούν την ψήφο μας, δεν θα τους κρίνουμε με βάση αυτά που λένε? Δεν θα κρίνουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία είναι λαύρος σήμερα με αυτά τα οποία ανέγραφε στην τραγωδία με το μάτι? Τι έλεγε τότε? Δεν τα συγκρίνουμε αυτά? Από τον ουρανό έπεσε? Ο Τσίπρας από τον ουρανό έπεσε? Κάνει μια νέα προσπάθεια, μάλιστα, ναι. Περιμένουμε να ακούσουμε τι είναι αυτά που θα πει. Δεν έγινε καμία αποδόμηση. Πες μας, αδερφέ, τι εννοείς αξιοπρέπεια? Πώς θα το κάνεις? Υπάρχει κόμμα που λέει ότι προωθώ την αναξιοπρέπεια. Όλη την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη θέλουν. Το ζήτημα είναι αν και πώς θα το πετύχουν. Λέω, ή όχι.
1: Ναι, θες καλύτερα σχολεία, θα θες καλύτερα νοσοκομεία, να λες για εξάλληψη της φτώχειας, της ανεργίας. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα λόγια.
0: Επειδή η ζωή γενικώς και η πολιτική περισσότερο τώρα, όσο πηγαίνουμε στις κάλπες, θα έχει πολλές στροφές. Για παράδειγμα, από τους λαλίστατους του προηγουμένου διαστήματος, να σας πω δύο θέματα των τελευταίων ημερών που δεν έχω δει να γίνεται φασαρία, ενώ έχει γίνει παλαιότερα. Έκθεση Τυχεροπούλου, για πείτε μου, έχετε καταλάβει τι έχει γίνει ή όχι για τον ΟΠΚΠ? Δεν έχετε καταλάβει. Ωραία. Τουρκετζίαν, έχετε καταλάβει? Θυμάστε τι είχε γίνει τότε? Περί προδοσίας ελληνικών κυβερνήσεων, ότι α, δεν έγινε, πω από τι έγινε, ντροπή κλπ. Προδότες, υπουργοί. Δεν είδατε πουθενά ότι η Τουρκία έφεγε και δεύτερο ευρωχαστούκι, διότι απορρίφθηκε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο προκλητικός όρος. Σας λέω ότι είχαν ξεσηκωθεί τα πλακάκια και ορθώς όταν είχε πάει να περάσει αυτό και ανεκόπη. Τότε είχε γίνει ξεσηκωμός, χλαπαταγή. Τώρα τίποτε. Σάββατο είναι, απλό. Δεν γίνεται. Επίσης, χλαπαταγή θα γινόταν αν και γίνεται με την Τουρκία και ορθώς, και το αναδεικνύει Real News. Θέλω να δω πόσοι θα ασχοληθούν σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής, κάτι που προέκυψε Κασιανή μετά από ερώτηση του Γιώργου του Αυτιά, και θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής για ενεργοποίηση του άρθρου 42 για την παροχή συνδρομής χώρας μέλους εφόσον απειλείται. Θα ασχοληθεί κανένας με τη συζήτηση αυτή ή μπα?
1: Όχι, δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Όχι, δεν μας αφορά, ναι.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πιστόλα που είναι και στις
0: Βρυξέλλες. Κάναμε μία έτσι εισαγωγή περί τα πολιτικά, δεν ξέρω αν μας άκουγε όλη την ώρα.
1: Ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, είναι στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Πιστόλα.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας. Κύριε Πιστόλα, πώς καταλάβατε, μην μείνουμε στα θέματα τα οποία αναλύαμε πριν, δεν ξέρω αν τα ακούγατε. Αλλά γενικώς.
2: Δεν τα ακούω, όχι.
0: Ωραία, καλό αυτό για εσάς. Αλλά λέγαμε τη διαφορετική αντιμετώπιση που υπάρχουν σε διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, όταν είχε ξεσπάσει το θέμα Τουρκετζίαν, είχε γίνει επανάσταση εδώ πέρα και ορθώς για το τι πάνε να πετύχουν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα πετυχαίνει αλλεπάλληλες νίκες, δεν γίνεται καν μονόστιλο αυτό, στις εφημερίδες. Με τον ΟΠΕΠΚΕΠΕ είχε γίνει επανάσταση για την συμμορία. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τα ποσά δεν είναι αυτά, είναι άλλα και για κάποιους δεν υπάρχουν. και για διάφορα άλλα θέματα. Στην πορεία λοιπόν προς τις κάλπες βλέπουμε ότι και πολλά και διαφορετικά περισσότερα κόμματα, αλλά συνεχώς υπάρχει μια κινούμενη άμμος σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, τις πεπιθήσεις τους και πώς προσέρχονται.
2: Για το
0: στο δημόσιο διάλογο.
2: Για το Τουρκετζίαν, επειδή το θυμάμαι, το είχαν περάσει το Τουρκετζίαν. Οι δικοί μας στο
0: δεν το είχαν πάρει είδηση.
2: Δεν το είχαν πάρει είδηση. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι ένα χρόνο.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Οπότε ήταν απολύτως λογικό να γίνει αυτό που έγινε. Και τώρα είναι απολύτως λογικό να μην γίνεται μονόσυλλο, γιατί έγινε απλά το αυτονόητο. Δηλαδή, ναι. Απλά γλιτώσαμε, δεν κερδίσαμε κάτι.
0: Δεν είπα εγώ ότι κέρδισε. Δεν είπε κανείς ότι κερδίσαμε.
2: Τρέχαμε 2-3 χρόνια επειδή το γραφείο μας πετούσε αετό.
0: Σωστά τα λέτε.
2: Οπότε είναι λογική αντιμετώπιση και η πρώτη και η δεύτερη.
0: Και το συνολικό τώρα, πώς ότι αυτή η ένταση με την οποία πορευόμαστε προς τις εκλογές και από τη μεριά των πολιτών και από τους πολιτικούς σχηματισμούς που κάποιοι εξ αυτών τροφοδοτούν την ένταση.
2: Είναι 15 κόμματα. Είναι προφανές αυτό. Κοιτάξτε, είναι 15 κόμματα εκ των οποίων αρκετά βασίζονται στο συνέστημα. Όταν βασίζεται στο συνέστημα και ειδικά στο αρνητικό συνέστημα, την οργή, τον θυμό κλπ., προσπαθεί να βρει το οτιδήποτε, όχι το Τουρκετζίαν που είναι σοβαρό, προσπαθεί να βρει το οτιδήποτε, ακόμα και μικρά θέματα, να τα γιγαντώσει για να πετάξει απέναντι το συνέστημα το αρνητικό. Αυτό θα το έχουμε. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπου, όπως είπα, πολλά κόμματα βασίζονται στο αντισύστημα. Και θα το έχουμε αυτό.
0: Ναι, θα το έχουμε. Ναι, έχετε δίκιο ότι βασίζονται πολύ στο θυμικό, βασίζονται πολύ στην τιμωρητική ψήφο. Το ζήτημα είναι τελικά στην κάλπη. Αυτό επικρατεί ή η προοπτική.
2: Για κάποιους επικρατεί το ένα, για κάποιους επικρατεί το δεύτερο. Το ερώτημα είναι τι θα βγάλει, αν θέλετε, όχι ο μέσος όρος, τι ποσοστά θα βγουν. Γιατί πάνω
0: τις δύο πλειοψηφίες, τι είναι η πρώτη και τι είναι η δεύτερη.
2: Αν γίνει και το κόμμα Σταμαρά και δούμε και εκεί που βρισκόμαστε, αν δούμε και τι θα κάνουν όσοι έμειναν εκτός Ελλάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δούμε αν θα στηρίξει κάποιο κομματικό σχηματισμό και ο Κασιδιάρης, τότε θα έχουμε όλη την εικόνα. Δηλαδή υποθέτω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά πάνω κάτω μπορούμε να δούμε που θα πάνε τα πράγματα για την ώρα. Και είναι πάρα πολλά κόμματα τα οποία είναι κάτω από το 5%. Οπότε εκεί είναι λογικό να ψάχνουν και να βρίσκουν κάτι για να σηκωθούν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Και αρκετά περίπου στο 3. Και αρκετά περίπου στο 3.
2: Σωστά, σωστά.
1: Είναι δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις νέων κομμάτων με αρχηγούς που τους πιστεύουν πολύ, που κάνουν γκέλ στην κοινωνία, στους ψηφοφόρους κτλ., μετά από λίγο χρονικό διάστημα εξαφανίζονται. Υπάρχει περίπτωση σε αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουμε τώρα των νέων κομμάτων να συμβεί κάτι αντίστοιχο, γιατί είτε στην περίπτωση του κ. Σαμαρά που δεν έχει ανακοινώσει κάτι, είτε στην περίπτωση του κ. Τσίπρα που είναι δύο πολιτικά πρόσωπα που είναι χρόνια στην επικαιρότητα, που έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί, η κ. Καρισιανού έχει τη δική της ανταπόκριση στην κοινωνία. Είναι δυνατόν με αυτούς τους αρχηγούς σε αυτά τα κόμματα να εξαφανιστούν ή θα υπάρξουν όπως και να έχει, απλά με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι υπολόγιζαν.
2: Για τον κ. Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, δύο πρώην πρωθυπουργούς, το αποκλείω να εξαφανιστούν. Για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ναι, μπορεί να πέσει σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, ανάλογα τις κινήσεις που θα κάνει. Βλέπουμε όμως έναν, θα πω, μη επαγγελματισμό στις κινήσεις της. Ενώ από την άλλη βλέπουμε στον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον επικοινωνιακά, στην ουσία, δηλαδή αυτό το ελληνική που έβαλε μπροστά από το αριστερά, μένει να φανεί αν το εννοεί. Στην ουσία, δηλαδή σε θέσεις που θα πάρει πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά στο επικοινωνιακό δείχνει έναν επαγγελματισμό. Το ότι ο κύριος Σαμαράς επίσης δεν πάτησε την πανανόφλουδα του Μαξίμου να ανακοινώσει το κόμμα νωρίς. Και αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία. Όταν έχεις πολιτική εμπειρία και επαγγελματισμό, δύσκολα εξαφανίζεσαι. Το αντίθετο γίνεται. Όταν δεν έχεις, τότε είναι που μπορεί να καβαλήσεις το κύμα και το κύμα μετά να σε ρίξει κάτω όταν πέσει και αυτό.
0: Εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει κόμμα κι άλλο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας?
2: Εννοείται κι άλλο εκτός από τον κύριο Σαμαρά.
0: Το κύριο Σαμαρά δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Ελάτε τα υπάρχοντα. Με βάση τα υπάρχοντα, λέω.
2: Κοιτάξτε, με βάση τα υπάρχοντα. Κοιτάξτε.
0: Γι' αυτό λέω. Στον κύριο Σαμαρά προφανώ αναφέρομαι.
2: Υπάρχει κενό σε ποιο πράγμα. Στο πράγμα τη εκπροσώπηση τη, αν θέλετε, αστική δεξιά. Ένα. Και ένα δεύτερο, των δυσαρεστημένων από τη Νέα Δημοκρατία του που την ψήφισαν το 2023, δεν την ψήφισαν το 2024 ή και κάποιων δυσαρεστημένων που είναι ακόμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι θέλουν κυβερνησιμότητα, αλλά χωρίς την Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Άρα λέτε, για να τα πούμε καθαρά τα πράγματα με το όνομά τους, το θεμικό, όπως είναι από τη μία πλευρά, το θεμικό είναι όσοι δεν γουστάρουν Μητσοτάκη, δηλαδή, και είναι δεξιοί. Σωστά.
2: Αυτό
0: είναι.
2: Διότι πολύ απλά, όποιος δεν γουστάρει Μητσοτάκη μόνο με θεμικό, μπορεί να ψηφίσει κάτι τελείως άλλο στα
0: είναι,
2: δεξιά.
0: Ναι, αλλά είναι δεξιός. Κεντροδεξιός.
2: Ναι, μπορεί να ψηφίσει κάτι άλλο στα δεξιά. Όποιος όμως δεν τον θέλει, αλλά θέλει να έχει μια συνέχεια η χώρα, δηλαδή να έχει κυβέρνηση μετά, είναι πιο πιθανό να ψηφίσει τον ένα κόμμα του κ. Σαμάρα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο θεμικό, είναι δεν θέλω σταθερότητα, θέλω συνέχεια, αλλά όχι έτσι.
0: Ναι, αυτό γιατί δεν θα αναφερθώ σε υπάρχοντα σχήματα που υπάρχουν δυο, αλλά γιατί να μην γίνει με το χ σχήμα ή με το ψ το που ήδη
2: γιατί
0: υπάρχουν.
2: Κανένας δεν έχει την κυβερνητική εμπειρία που έχει ο κ. Σαμάρας. Ο κ. Σαμάρας το 2012-2015, να μην το ξεχνάμε, ότι κράτησε τη χώρα μέσα σε μεγάλη φουρτούνα.
0: Ναι, δηλαδή, σε μεγάλη τρικυμία.
2: Δεν
0: έχουν
2: εμπειρία κυβερνητική.
0: Ναι.
2: Είναι ο μόνος που έχει στα δεξιά.
0: Το οποίο βεβαίως αυτό, ξέρετε, από τους αναλυτές και επισημαίνουν πολλά. Ότι ναι, μεν ήταν το μνημόνιο, οπότε υπήρχε μειωμένη διεθνής πρωτοβουλία λόγω των μνημονίων, γιατί έπρεπε να ασχοληθεί με τα τάτου οίκου μας. Η δε διαχείριση των ελληνοτουρκικών εκείνη την περίοδο ήταν προβληματική. Δηλαδή, υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Σαμαράς με αυτά που έκανε.
2: Εκείνη την περίοδο είχαμε δύο πράγματα. Ποιο ήταν το πρώτο, να μην πεταχτούμε εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ. Άρα, η διαπραγματευτική μας ισχύ δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία δεν είχε κόψει καπίστρι όπως έχει κόψει τώρα. Γιατί να περάσεις νόμο, βγάλεις τις γαλάζιες πατρίδες, οι νόμοι για να κατοχυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα, τα τουρκολιβικά κτλ. Δεν υπήρχαν τότε. Τότε τι είχε κάνει η Ελλάδα, είχε πάει στη συνεργασία μαζί με το Ισραήλ. Ουσιαστικά τότε ξεκίνησε αυτός ο άξονας.
0: Ναι.
2: Επί Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Σωστό, ναι.
2: Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε ως Ελλάδα και ως κυβέρνηση στα οικονομικά, δηλαδή το να μην μας πετάξουν έξω, με ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ερχόταν, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 12ου εκλογών, ούτε είναι η Ελλάδα του τώρα, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ της ριζοσπαστικής αριστεράς του ερχόμαστε να μπούμε στα ανάκτορα, πώς ήταν παλιά. Δηλαδή, όταν έχεις να διαχειριστείς αυτό, δεν μπορείς να ζητάς από τον άλλον να έχει, αν θέλετε, την διαπραγματευτική ισχύ που έχεις τώρα. Αλλά και πάλι, χωρίς αυτό, κάναμε τον άξονα με το Ισραήλ. Αλλά και πάλι η Τουρκία δεν ήταν η Τουρκία που είναι σήμερα.
0: Και η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν τότε.
2: 100%.
0: Στα αποτρεπτικά. 100%. Αλλά ναι, εντάξει. Για πάμε τώρα στα ζητήματα των εκλογών, να μας το πώς.
1: Γιατί βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε τώρα τουλάχιστον ότι μπορεί να μπουν και 9 κόμματα στη Βουλή. Να έχουμε πάλι έτσι μια πλουραλιστική Βουλή την επόμενη.
0: Υπολογίζετε και τους ανεξάρτητους που είναι το τρίτο κόμμα. Υποκανονικές συνθήκες θα έπαιρνε και εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Λέμε τώρα.
2: Έχουμε 4 ταχύτητες. Πάμε λίγο τώρα. Η πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί έχουμε το πόσο κοντά στο 25 ή στο 30 θα είναι. Mm-hmm. Πρώτον είναι αν θα σπάσει το 25 προς τα κάτω και δεύτερον αν δεν σπάσει προς τα κάτω πόσο πάνω από το 25 θα είναι. Ένα. Δεύτερον,
1: βάζετε 25 βάση γιατί συνήθως βάζουν το 30. Δηλαδή το πόσο 30, κοντά θα είναι στο 30 όχι πόσο κοντά θα είναι στο 25. Συζητώντας.
0: Βάζει.
1: Ναι, αλλά μας λέει ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 25.
2: Συγγνώμη.
1: Είπατε λέω ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 25.
2: Κοιτάξτε, όταν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 27-28, όσο πιο πιθανό να πάει στο 30 να πάει στο 25.
1: Σωστά, ναι.
2: Είναι λίγο πιο πιθανό να πάει προς τα πάνω από ό,τι προς τα κάτω. Ναι, ναι. Γιατί από λόγω της πύρος, ας πούμε. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν είναι, έχουμε ακόμα ένα χρόνο για κυβέρνηση. Δεύτερο, έχουμε τα κόμματα τα οποία θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Κατά τη γνώμη μου, και για συγκεκριμένους λόγους χωρίς να δω δημοσκοπήσεις, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σοβαρό προβάδισμα επ' αυτού.
0: Για τη δεύτερη θέση, ναι. Λέτε.
2: Ναι, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης 3 χρόνια δεν έπεισε, ενώ έπαιζε μόνος του, ότι μπορούσε να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική, και η ερώτησή μου είναι γιατί μπορεί να πείσει τώρα. Μπορεί να λειτουργεί καλύτερα υποπίεση, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, να το δούμε. Αλλά οι περιπιθανότητες είναι με τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχετε δίκιο που το λέτε έτσι, οι πιθανότητες, γιατί πάντα στην αρχή, αν θυμάστε, και όταν είχε πρωτοβεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν πολύ δυνατά διψήφια.
2: Σωστά, απλά βλέπω
0: όταν είχε πρωτοεμφανιστεί.
2: Κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες δείχνουν και πάλι μια πολιτική εμπειρία, τουλάχιστον στα επικοινωνιακά.
0: Σαφέστατα.
2: Το δεύτερο είναι η μάχη, το τρίτο μάλλον είναι η μάχη για την τρίτη θέση. Εκεί νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια σαφέστατη, αν θέλετε, παρόλο που το δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, τέταρτο για την ώρα, έχει τις πιθανότητες με το μέρος του. Διότι πολύ απλά το ΠΑΣΟΚ έχει οργάνωση σε όλη την Ελλάδα. Η κυρία Καριστιανού, για να καταφέρει να βγει τρίτη, πρέπει να μαζέψει όλον τον αέρα που υπάρχει, και δεν ξέρω πόσο επαγγελματικά μπορεί να στήσει ένα οργανωτικό για εκλογές.
0: Και έχει σημασία αυτό που λέτε, κύριε Πιστιόλα, διότι τυπικά και με βάση το Σύνταγμα, και το τρίτο κόμμα παίρνει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση σε περίπτωση μη αυτοδυναμία.
2: Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα έχουμε 2 κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και μέχρι το τέλος πιστεύω δεν θα απειληθούν το να μπουν στη Βουλή. Δεν θα απειληθεί η είσοδό τους, είναι το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Και μετά έχουμε πολλά κόμματα τα οποία είναι, δεν θα πω από 3-4 και κάτω, θα πω από 5 και κάτω. Εκεί θα μπει, να μπει μέσα και ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, αν πάρει 5 και κάτι, κάποια άλλα κόμματα θα φύγουν. Δηλαδή, με τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Καριστιανού, και θα κάνει, αν μπει στο παιχνίδι τελικά ο κύριος Σαμαράς, θα έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις στην ουρά. Κανένας δεν θα μπορεί να πει, πιστεύω, μέχρι τελευταία στιγμή το πόσο κόμματα θα είναι μέσα στη Βουλή.
1: Γιατί μερικά θα είναι στο χείλος, ας πούμε.
2: Σωστά.
1: Στην άκρη. Πόσο πιθανό θα βλέπατε για την επόμενη μέρα των εκλογών μια συγκυβέρνηση του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη?
2: Αφού δεν θα φτάνε τα νούμερα. Άρα μηδέν.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φτάνει. Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
11: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
12: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Μάνο των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα από πλέον τα πλοία με 100% πληρότητα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση, στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8 και ακούμε το καινούργιο τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη. Είναι μία από τις αγαπημένες μου. Ωραίο τραγούδι.
1: Εντάξει, μην χάσουμε. Όχι, εντάξει, εδώ. Πρώτες εκτελέσεις.

0: Κοιτάξτε, ο τίτλος είναι «Δεν φοβάμαι τίποτα».
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τίτλος για να μπούμε στο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, που έχει να κάνει με τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται τίποτα. Είπαμε, είναι εξετάσεις πολύ σημαντικές. Ξέρετε, εμείς εδώ πέρα δεν κοροϊδευόμαστε, αλλά δεν τελείωσε και ο κόσμος.
1: Όχι, δεν τελείωσε.
0: Μία στροφή είναι. Έχω να σας πω πόσες στροφές έχουν να υπάρχουν. Εμείς που είμαστε ηλικιωμένοι, πόσες έχουμε κάνει. Οπότε δεν υπάρχει. Μία στροφή σημαντική, αλλά δεν τελείωσε. Μια μάχη είναι. Πολλές μάχες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της ζωής. Η ζωή είναι πόλεμος, πολλές μάχες έχει. Μία από αυτές διεξήχθη και σήμερα και χθες. Της πρώτης ημέρα, η μάχη της πρώτης ημέρας, που είχε να κάνει με τη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Μάλιστα.
0: Το σχολιάσαμε και νωρίτερα. Τα θέματα τα με τη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Μάλιστα.

0: μιλήσουμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Θεοδώρα Χαβελέτη, φιλόλογο, ότι εγώ να συγχαρώ και πάλι τους εξεταστές στην Επιτροπή που έβαλε αυτά τα δύο θέματα χτες και σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μέσα στην ψυχή και στην καθημερινότητα των νέων. Δεν ξέρω, κυρία Χαβελέ, γεια σας, δεν ξέρω αν είναι και ουσιαστικά μέσα, δεν λέω τυπικά ήταν μέσα στην θεματολογία και μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχουν διδαχθεί τα παιδιά, τις θεματικές. Στην ουσία του σχολείου, αν ήταν όλα αυτά, τα όνειρα κλπ. Δηλαδή, αν το σχολείο δουλεύει με τα παιδιά και με την ψυχή τους. Γιατί αυτά είναι θέματα ψυχής, πέρα από το πώς είναι να τα διατάξουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι τα θέματα έχουν διδαχθεί και τα δύο, και το χθεσινό και το σημερινό. Από τους περισσότερους καθηγητές,
0: είναι
1: από τα σως, ναι. Ειδικά η μοναξιά, την περιμέναμε χρόνια τώρα, mm-hmm. να μπει κάποια στιγμή. Οπότε κινήθηκαν στο πνεύμα του σχολικού προγράμματος, θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν περιείχαν ούτε αθάθειες, ούτε σημεία που θα μπορούσαν να ευνηδιάσουν τους υποψηφίους γενικά. Mm-hmm. Τώρα, αν όντως αυτό, αν το σχολείο...
0: δουλεύει πάνω στην ψυχή και στο.
1: Ναι. Ψυχή και στο... Αυτό είναι
0: μεγάλη συζήτηση.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση που θα χρειαστεί ώρες.
2: Ναι. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα, κυρία Χαβελέ. Να πάρουμε το θέμα που έπεσε χθες στα παιδιά στα γενικά λύκεια, που ήταν πολύ σύνθετο. Δηλαδή, είπαμε, ήταν και η υπογεννητικότητα, ήταν και η μοναξιά, ήταν και η προσπάθεια.
1: Η σχέση των νέων με τους ηλικιωμένους.
2: Τα θέματα ήταν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές πιο βατά, πιο δύσκολα για πολύ καλά προετοιμασμένους.
1: Ήταν πιο βατά από τις προηγούμενες χρονιές, κυρίως από πέρυσι. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν άνετα να γράψουν πολύ καλά. Γιατί, εντάξει, αν το ξεκινήσουμε αναλυτικά, δηλαδή με την περίληψη, τα κείμενα ήταν πολύ εύκολα, οι ασκήσεις ήταν... ειδικά στο δεύτερο θέμα, πολύ αναμενόμενες, στόχευαν στον έλεγχο της ουσιαστικής κατανόησης του κειμένου και της λειτουργίας της γλώσσας. Οπότε γενικά με τις ασκήσεις αυτές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα της στήλης που αφορά τόσο τον τρόπο οργάνωσης όσο και τις γλωσσικές επιλογές του κειμένου, χωρίς να θεωρώ να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα στους υποψηφίους. Τώρα όσον αφορά το γάμα θέμα που ήταν το λογοτεχνικό.
0: Α, το ποιηματάκι ήταν λίγο περίεργο, έτσι όπως το διάβασα.
1: Ήταν λίγο περίεργο, ναι.
0: Δηλαδή εγώ αν έγραφα, αν ήμουν μαθητής προφανώς θα είχα τη διδάξει. Αλλά αν έγραφα εμψυχρό, είναι δεδομένο ότι θα φεύγα εκτός θέματος.
1: Ναι, λίγο, γιατί εντάξει, μόλις και εγώ η αλήθεια είναι μόλις είδα ότι μπήκε αυτό του Ανδρέα Επιρίκου το ποίημα. Λέω, πάχουν την ψυχραιμία να καταλάβουν τι θα πρέπει να γράψουν. Αλλά ευτυχώς εντάξει κινήθηκαν γύρω από το θεματικό άξονα αυτό, που ήταν η διεκδίκηση της ευτυχισμένης ζωής. Πώς δηλαδή πρέπει να προσεγγίσουν, δηλαδή προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την ανάγκη για να αγωνιστούν ενάντια στις δοκιμασίες, να αυτοπροσδιοριστούν, να κατακτήσει το νόημα της ύπαρξης του άνθρωπος. Οπότε το κείμενο έδωσε τη δυνατότητα προσωπικής ανταπόκρισης και κριτικού σχολιασμού όπως χρειάζεται στο λογοτεχνικό να δοθεί ούτως ή άλλως. Μπορούσαν εύκολα να βρουν κειμενικούς δείκτες, ήταν πολύ εύκολο, όλοι βρήκαν. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να σχολιάζει ότι δεν μπόρεσα να βρω αυτούς τους τρεις συγκεκριμένους που χρειάζονταν. Mm-hmm. Οπότε μετά η ερμηνευτική προσέγγιση βγήκε πολύ εύκολα για να και η κριτική τους άποψη. Η έκθεση από την άλλη, ναι. Ήταν, εντάξει, ήταν πολύ, πολύ κατανοητή. Τα ερωτήματα ήταν σαφώς κατευθείαν, μπορούσες να μπεις στο θέμα. Πρόκειται για το πρώτο ζητούμενο, ήταν για τα αίτια της μοναξιάς, όπως είναι η οικονομική ανασφάλεια, η πολύωρη εργασία και απουσία χρόνου για κοινωνικές σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε στον ανταγωνιστικό τρόπο ζωής και την ενίσχυση του ατομικισμού που υπάρχει στις μέρες μας, την κρίση στους παραδοσιακούς θεσμούς και τη διάσπαση της οικογένειας, όπως αυτό που λείπει το κυριακάτικο τραπέζι που θα λέγαμε, η υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων, εννοείται και η αλλαγή των προτύπων, η γρήγορη ρυθμή ζωής, το καταναλωτικό πρότυπο στη σύγχρονη εποχή. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσαν να γράψουν. Οι προκαταλήψεις είχαν πάρα πολλά να πούνε. Και στο δεύτερο ζητούμενο μετά θα έπρεπε να πούνε για πώς πρέπει οι νέοι να συνεργαστούν με τους ηλικιωμένους για να καταπολεμηθεί αυτή η μοναξιά. Γιατί μοναξιά δεν έχουν μόνο οι νέοι.

0: έχουν ηλικιωμένοι και οι νέοι βέβαια. Οπότε ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σίγουρα ήταν ένα πολύ σημαντικό που θα μπορούσαν να γράψουν, με τον επικοδομητικό διάλογο, οι νέοι να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους λίγο με τον να γίνουν λίγο πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας, συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες και κοινές δράσεις, δημιουργία προγράμματα, να δημιουργηθούν προγράμματα συνεργασίας, να μπορέσουν τέλος πάντων να επικοινωνήσουν κάπως μέσω της συντροφιάς, mm-hmm. να σέβονται ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αλληλοκατανόηση και προφανώς οικογενειακές δραστηριότητες, εκδρομές, γεύματα, συγκεντρώσεις.
1: Κυρία Χαβελέ, να πάμε και στα σημερινό θέμα
2: στο
1: του
2: ΕΠΑΛ.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Που ήταν έτσι ένα ενδιαφέρον θέμα με τα όνειρα.
0: Ναι, ήταν ενδιαφέρον. Νομίζω υπήρχαν κάποιοι μαθητές που μπερδεύτηκαν λίγο, γιατί βλέποντας το πρώτο κείμενο που είχε να κάνει με τον μπάσκετ, θεώρησαν ότι ήταν για τον αθλητισμό. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί πέσανε εκτός θέματος.
2: Κυρία Χαβελέ, να σας ρωτήσω κάτι που θα το είχα στο τέλος. Τα δύο όλα τα θέματα αυτά και χθες και σήμερα. Επειδή είναι μέσα από την καθημερινότητα των νέων, και φαντάζομαι αν είσαι νέος μπορεί να σου προκαλέσει τον ενθουσιασμό ότι α, το ξέρω ή αν είναι κάτι που το ξέρω, μπορείς σχετικά εύκολα να βγεις εκτός θέματος. Κάνω λάθος?
0: Πάρα πολύ εύκολα. Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Και γενικά όλα αυτά
2: δηλαδή μπορείς να πας αλλού για αλλού.
0: Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, δεν το συζητάω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή προετοιμάζουμε τους νέους σε συγκεκριμένα θέματα, και συνήθως το Υπουργείο τα βάζει λίγο έτσι πιο συνδυαστικά, πιο εναλλακτικά, πιο... μπορεί δηλαδή ενώ το έχουμε συζητήσει, να το έχουμε διδαχτεί, μπορεί να το πάνε αλλού τελείως. Και είναι και εντάξει, είναι και πιο γενικά, δηλαδή μπορείς να πεις κάτι άλλο ενώ κάποιος θέλει να πει κάτι άλλο, είναι εύκολο να
2: μπορεί να φύγει.
1: Κυρία Χαβελέ, πάμε λίγο τώρα όμως, γιατί το προσπεράσαμε στα σημερινά θέματα για τα ΕΠΑΛ. Μας είπατε ότι είναι αρκετά τα παιδιά που μπερδεύτηκαν, γιατί και ο αθλητισμός σαν θέμα είναι μέσα στην ύλη των παιδιών και θα μπορούσε να πέσει. Και με το κείμενο για τον μπάσκετ.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Και με το κείμενο για τον μπάσκετ που τους δώσανε στην αρχή, πολλά παιδιά μπερδεύτηκαν.
0: Πολλά παιδιά μπερδεύτηκαν, ναι. Βγήκαν πολλά που θεωρώ εκτός θέματος, γιατί έχω ακούσει και γενικά. Εντάξει, έχω και τους μαθητές μου, οι οποίοι ευτυχώς δεν. Λίγο πήγαιναν να βγουν, αλλά δεν βγήκαν. Αλλά άκουσα πολλά και άλλα παιδιά τα οποία βγήκαν εκτός
1: θέματος.
0: Ναι.
1: Συνολικά τα θέματα πώς ήταν?
0: Συνολικά ήταν βατά, θα μπορούσα να πω. Πιο απαιτητικά από ό,τι περιμένουμε στο ΕΠΑΛ γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιές. Και οι ασκήσεις και η έκθεση και το λογοτεχνικό, θα μπορώ να πω. Αλλά τώρα η έκθεση αφορούσε τα όνειρα. Τα εφόδια, τι χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος, τι εφόδια για να εκπληρώσει τα όνειρά του. Οπότε εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι με το κείμενο το πήγανε πολύ με τον αθλητισμό. Ότι επειδή πέτυχε ο συγκεκριμένος αθλητής, έπρεπε να πούνε με βάση γιατί πέτυχε αυτός ο συγκεκριμένος αθλητής και τα σχετικά. Πώς κατέκτησε αυτό το όνειρό του. Ενώ θα έπρεπε στην ουσία να πούνε γενικά, να πούνε γιατί το σχολείο πώς εφοδιάζει τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να πετύχουν και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Θα μπορούσαν να πούνε για τις αξίες που θα μπορούσε να έχει κάποιος για να μπορέσει να εκπληρώσει όντως τα όνειρά του. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται... να μην προχωράει δηλαδή κάποιος μόνος του, πρέπει να σέβεται τους υπόλοιπους ανθρώπους, να ακούει, να συνυπάρχει, να συνεργάζεται, να έχει ένα ομαδικό πνεύμα θα μπορούσαμε να πούμε, να ασχολείται με θελοντικές δράσεις, να συμμετέχει γενικά σε επιμορφωτικά θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, σεμινάρια τόσο, δράσεις πάλι επιμορφωτικές. Θα μπορούσα να πει μέσα ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στο να αποκτήσει κάποιος τα όνειρά του, γιατί όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν το πνεύμα αυτό της συνεργασίας, της ομαδικότητας. Οπότε ναι, θα μπορούσαμε να το βάλει και αυτό, αλλά όχι όμως ως βάση τον αθλητισμό. Αυτό εκεί ξεφύγαν τα παιδιά. Μετά... στην ουσία αυτά θα πρέπει να πούνε. Αξίες, τα τι άλλο το σχολείο, η οικογένεια, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτά θεωρώ. Ήταν ένα θέμα πολύ γενικό για το όνειρο, πώς θέλει κάποιος να κατακτήσει το όνειρό του. Πώς θα μπορούσε να το κατακτήσει.
1: Κυρία Χαβέλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα καλύτερα σας.
2: Και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Χαίρετε, γεια σας.
0: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία να έχουμε. Να είστε καλά.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α. Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Και έκανες.
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής και να σας πούμε για το διαγωνισμό αυτής της εβδομάδας του Real FM. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car θα ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξενιαστική ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player. Ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Τρέξτε, διότι η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση ακόμα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει μια ουρά από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ανωδικό ρεύμα, όπως είπαμε, του Κηφισού. Και έχει και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στην κάθοδο στο ύψος κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στο ύψος του Ευαγγελισμού και κάτω προς Σύνταγμα, σταδίου σε όλο το μήκος και στην Αρδίτου. Αυτά.
1: Τώρα, και άμα θέλετε και τις τελευταίες ειδήσεις, όπως διαβάζω τώρα στον Ενικό, Ιρανικός πύραυλος που έπληξε τη βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ τραυμάτισε 5 Αμερικανούς. Είναι ένα θέμα που παίζει τα τελευταία λεπτά. Θεσσαλονίκη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόοδο στον 38χρονο για το θάνατο του 67χρονου στον Εύωσμο. Είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερα από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Και υπάρχει και ένα θέμα: ένφια αντικειμενικές αξίες και νέα πραγματικότητα της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι από τον Νικό.
0: Στο real.gr το πρώτο θέμα: επιχείρηση θερισμός της Ελλάς για τη μαφία των αγροτικών επιδοτήσεων. 1.151 κατηγορούμενοι, ζημιά άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε για αυτό το κύκλωμα σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει επίσης τον τελικό του Champions League, η Paris Saint-Germain με την
1: Arsenal
0: στη σκηνή.
2: Energy 94,2. Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
8: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
9: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
12: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
13: Τέντες παραδείσεις.
14: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
17: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 58 314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
19: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
18: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
19: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα, μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
18: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
19: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
20: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
21: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
22: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
21: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
22: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
21: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
22: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
21: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
22: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
21: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
23: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy, Energy.
24: 94,2 FM. Πάμε πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείγματη ζωή σου.
25: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
27: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
28: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Και πάλι και τούτη εδώ την εβδομάδα μαζί όπως κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα θα είμαστε μαζί για δύο ώρες και άλλες δύο ώρες αύριο για να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια επισήμως από την AFPI και το Media Inspector όπως κάθε εβδομάδα. Και τούτη εδώ τη εβδομάδα έχουμε τρία καινούργια κομμάτια τα οποία έχουν μπει μέσα στη 40 και μάλιστα το ένα πρέπει να σας πω παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ. Καινούριο κομμάτι, ωραίο αν σας αρέσει κάπως δεκαετία του 80 σαν και εμένα και τα λοιπά και λόγω ηλικίας από Μιχάλη Χατζηγιάννη που θα ακούσουμε αργότερα. Σε λίγο καινούριο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, έχουμε επίσης καινούριο ωραίο κομμάτι από Δέσποινα Βανδύ και πολλά άλλα. Προς το παρόν ακούσαμε την Κλαβδία με το όνειρο βαθύ, το νέο της τραγούδι στην θέση νούμερο 40 και μία θέση πιο πάνω, το 39 δηλαδή, έχει τον Κωνσταντίνο Αργυρό με το Αχ Καρδιά μου και το 38 το καινούριο του κομμάτι Καμπάνες. Θα τις ακούσετε σε λίγο.

Καινούριο κομμάτι για Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς και βέβαια ίσως αύριο ένα ωραίο ντουέτο στο 37. Έρχεται μια θέση πιο πάνω, το «Μου έλειψες πολύ» από τον Νίκο Βέρτη στο 36 και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής έχουμε αρκετά καινούργια τραγούδια σήμερα. Και ένα πραγματικά θα σας αρέσει νομίζω ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μας θυμίζει έναν άλλο Μιχάλη Χατζηγιάννη ωραίο από το παρελθόν, θα τα ακούσουμε λιγάκι αργότερα.

ζει καμιά στιγμή. Μια μέρα μολυγή, μελωδική γραμμή, ομολογή, ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτεινή, αναμνηθεί, αιμορραγή, μελωδική, ζητάει ζωή, ομολογή. Κάθε στιγμή νοκαλεύει, ακοπάμε, μελαγχολική, μελωδική γραμμή. Είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί, είναι κραφή, σκοταφτή, ηρωή, ομολογή. Είναι γρία, θα πει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή,

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλαίσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ερημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Μένεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Energy. 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
2: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και είσοδος υπέροχη.
2: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 27 940.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Εξαίρεση εσύ από την πολύ πετυχημένη Ιουλία Καλυμάνη, που έτσι κι αλλιώς θα την ακούσουμε και αύριο μέσα στην εικοσάδα με το Μεξόδεψες. Τώρα μας τραγούδησε Εξαίρεση εσύ στο 35, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια, Ήβη Αδάμου, ανεβαίνει το τραγούδι. Ξελογιάστρα, παρακαλώ, στο 34 και σε λίγο θα δωρισφέρεις με το όνειρο θα είναι ξανά στο 33.

πολλούς μήνες μέσα στην 20άδα και αρκετούς μήνες μέσα στη 40άδα. Το τραγούδι βέβαια του Νίκου Μακρόπουλου, «Σε θέλω παράφορα», στην θέση νούμερο 32. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σας το ξαναλέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης το βίντεο κλιπ του είναι πάρα πολύ προσεγμένο και είναι ταινία ολόκληρη, έτσι. Μπορείτε να το δείτε και στο YouTube. «Φωτιά στη νύχτα» στο 31. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
5: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
4: Τι πώς κάνω έτσι! Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
5: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
6: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
7: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
8: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
9: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
10: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
11: Delivery στο 2641044555.
12: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
13: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
14: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
15: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
16: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
17: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
18: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγμα.
19: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε.
20: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
22: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, με το ελληνικό Top 40 της AFPI, το μόνο έγκυρο Airplay Charts στην Ελλάδα. Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Και βέβαια, αυτή ήταν η Αναστασία με το Βρέχει στο νούμερο 30. Η αλήθεια είναι, παιδιά, όσον αφορά τον καιρό, έτσι και να αλλάξουμε και λίγο στυλ, αυτά τα που έχουμε ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον καιρό δεν έχουν καμία σχέση με την εποχή. Αν λέμε στο τραβού το δίκιο. Και ήρθε η ώρα για αυτό που σας υποσχέθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καινούριο τραγούδι και για τη Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς στο 29.

0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

Μάτια μου, μας τραγούδισε ο Ηλίας Βρετός το τραγούδι του στο 27. Μία θεσούλα πιο κάτω, ο Γιάννης Πλούταρχος μας είπε: Δεν γίνεται, σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται. Πίστη και ελπίδα να υπάρχει. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι, νερό στο 26. Παραμένει μέσα στη 40 βέβαια το κομμάτι, που είχε πάει και στην κορυφή. Απλά δεν είχε μείνει πολύ εκεί.

0: Energy 94,2.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
1: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
8: Λέγε Γιώργο.
7: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
8: Όχι.
7: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
8: Όχι.
7: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
8: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
7: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
8: Πού να το ξέρω.
7: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
8: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
7: Τι το λες. Ωραίος Αϊκτζής είσαι.
9: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
9: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
9: Κρατήσεις 6984-913-987.
10: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
9: Μην το χάσετε.
11: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Αυτά ήταν τα μαύρα φεγγάρια από τη Λένα Ζευγαρά. Το τραγούδι της βρίσκεται στο ελληνικό Top 40 στη θέση νούμερο 25 τούτη εδώ την εβδομάδα. Ακούτε το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και Νίκος Μακρόπουλος στο τραγούδι. Το νέο του τραγούδι Επίθεση στο 24. Νομίζω ότι το κομμάτι θα μπει σίγουρα στην 20άδα, γιατί ο Μακρόπουλος, παιδιά, δεν το συζητάω, έχει μια σχετική σταθερότητα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Η Ανούλα μας, Άννα Βύση, η εξαίρεση στο 22 το τραγούδι της, ένα κομμάτι βέβαια που είναι μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο ελληνικό Top 40. Λίγο πριν ακούσαμε το καινούργιο τραγούδι την Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο είναι στο 23, νομίζω όμως ότι θα μπει μέσα στην 20, έχω την εντύπωση. Έρχεται στη συνέχεια ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια και φεύγει ο Κώστας Ζητόπουλος, ο οποίος όμως αύριο θα ξανάρθει την ίδια ώρα με την AFPA για να ακούσουμε τι άλλο καλέ, τη συνέχεια της εκπομπής και βεβαίως από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου 2 ώρες και ελπίζω να είστε και άλλες 2 αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά.

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Ψάχνεις να βρεις τρόπο να κάνεις κρυφές επισημάνσεις στα γραπτά σου? Πάρε χυμό λεμονιού και άπλωσέ τον στα σημεία που θέλεις να επισημάνεις. Όταν στεγνώσει δεν θα φαίνεται κάτι, αλλά εάν ζεστάνεις με ένα πιστολάκι το χαρτί που έχεις γράψει και το τοποθετήσεις δίπλα από μία λάμπα, τότε θα δεις να εμφανίζονται κατευθείαν οι επισημάνσεις με το λεμόνι που μόνο εσύ θα μπορείς να τις δεις.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
9: Λοιπόν φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
10: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
9: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
10: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
9: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
11: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
12: Επιμένουμε.
11: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
12: Υπερέχουμε.
11: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
12: Ξεχωρίζουμε.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
11: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
12: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
13: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
13: Χούσε. Μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
15: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
16: Πή για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
17: Music and Stars with Michael.
18: Και τώρα ο παρουσιαστής σας, Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
19: Welcome, welcome φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και σας καλωσορίζω στο Music and Stars. Για 2 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με τα 20 κορυφαία ξένα hits σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κορυφαίες ατάκες από τους πιο δημοφιλείς celebrities, επιτυχίες από το παρελθόν, live εκτελέσεις και το μουσικό μας quiz. Παρέλαση αστέρων και σήμερα από την εκπομπή. Αναμένουμε σε λίγο τους Zayn Malik, Barack Obama, Drew Barrymore, Jennifer Lawrence και όπως πάντα ένα ξεχωριστό όνομα για το τέλος. Είναι όλα έτοιμα.

0: Music and Stars.
1: Music and Stars, το Top 20 αυτής της εβδομάδας ξεκίνησε με Tyler και Channel στο νούμερο 20. Στο 19 είχαμε Benassi Bros και Hit My Heart. Σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο Robbie Williams. Τον υποδεχόμαστε με το 18 του chart Ed Sheeran και Aziza.

0: Music and Stars.
1: Viral έγινε ένα απόσπασμα από stand-up παράσταση του Robin Williams το 2012. Το show του, στο οποίο ο εκπληκτικός κωμικός σατήριζε τον Donald Trump, έλεγε στην παράσταση: «Ο Donald Trump παίζει μονόπολη με αληθινά κτίρια, είναι ένας τρομακτικός άνθρωπος». Σε άλλο σημείο έλεγε: «Και αυτά τα μαλλιά, Θεέ μου, πιστεύω ότι ο Donald είναι τα μαλλιά του. Το σώμα είναι απλώς το σύστημα συντήρησης για τα μαλλιά».
2: Donald Trump is the Wizard of Oz. He is the guy. It's a man. He plays Monopoly with real fucking buildings. This is a scary man. And that fucking hair, my God. I believe the hair is the Donald. I believe that's it. I believe the body is a maintenance system for the hair. He goes home at night going, we're home. Hey, fuck it, let's get out of here now.
0: Music and Stars with Michael. Number 17.
1: Το Top 20 τρέχει προς το νούμερο 1 και εμείς θα φιλοξενήσουμε σε λίγο τον Zayn Malik. Στο μεταξύ, πάμε να ακούσουμε στο 17 του chat Bad Bunny και...

0: Music and stars.
1: Για το δώρο που έκανε στην κόρη του μίλησε το πρώην μέλος των One Direction, Zayn Malik, αποκαλύπτοντας πως της έδωσε $500 όταν έχασε το πρώτο της δοντάκι, με αποτέλεσμα η μητέρα της, Gigi Hadid, να του κάνει παρατήρηση. 33 ετών, είπε χαμογελώντας, νομίζω ότι της έδωσα λίγα παραπάνω χρήματα από την νεράιδα των δοντιών. Της έδωσα $500. Ήταν το πρώτο της δόντι και η μαμά μου είπε ότι μην κάνεις τέτοια. Αλλά νομίζω ότι δουλεύω πολύ σκληρά και πρέπει να μπορώ να δίνω στο παιδί μου ό,τι θέλω.
2: How much money from the tooth fairy?
3: How much are we talking?
2: 500 quid.
3: Yeah. Zane?
2: It's her first tooth.
3: Hold on.
2: And her mom gave me about it and I was like, at the end of the day, like, I worked my ass off and like, I should be able to give my kid what I want to give her, you know?
0: Music and Stars, number 16.

0: Music and Stars with Michael.
1: Είναι το Music and Stars, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Είμαστε το νούμερο 16 και ακούσαμε Κάτσι και Γκαμπριέλα. Σε λίγο θα μπουν στο στούντιο της εκπομπής Drew Barrymore, Barack Obama και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα της Showbiz. Αυτό είναι το νούμερο ένα viral τραγούδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο Ρούζελ το έκανε πάλι και έκανε το θαύμα του και μας μεταφέρει στην εξωτική Τζαμάικα.

0: Music and Stars with Michael.
1: Ακούσαμε Who's El Bam Bam και ας θυμηθούμε ποιο ήταν νούμερο ένα τραγούδι σε αυτήν την εκπομπή τέτοιες μέρες πέρσι. Ήταν η Lola Young με το Messi.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
6: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
5: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
6: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
7: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
8: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
7: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
8: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
7: Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
9: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
12: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
11: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
12: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
11: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
12: Τέντες παραδείσεις.
11: Τηλέφωνα 2641-034-378 και 6972-160-970.
13: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
14: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
15: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
14: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
15: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
14: Πίτσα Ρώμα.
16: Κλασικά η επιλογή μας.
17: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
18: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
19: Κάθε ώρα
18: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
19: Energy.
18: 94,2.

0: Music and Stars.
1: Ακούσαμε Tate McRae, Sports Car στο νούμερο 14 και αμέσως μετά νούμερο 13 Άγγι και Μελόντια. Την Ελληνίδα μέσα της ξύπνησε η Drew Barrymore σε νέα διαφημιστική καμπάνια. Sports Car στο νούμερο 14 και αμέσως μετά νούμερο 13 Άγγι και Μελόντια.

0: Music and Stars with Michael.
1: Άκουσαμε τέλειους Sims Bad Dreams στο νούμερο 12 και κάνουμε επιτόπου στροφή στον χρόνο. Στα βραβεία Grammy του 2022 το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς απονέμεται στον Bruno Mars και το συγκρότημα Silk Sonic. Το κομμάτι που θυμίζει παλιές καλές εποχές της μαύρης μουσικής της δεκαετίας του 70 λέγεται Live.

0: Rock and Stars.
1: Μόλις άκουσαμε Ray και Where is my husband. Μέχρι τώρα είχαμε στο chat 20 Tyler Channel, 19 Benassi Bros Hit My Heart, 18 Ed Sheeran Azizam, 17 Bad Bunny Nueva Yol, 16 Katsi Gabriela, 15 Jonas Blue Edge of Desire, 14 Tate McRae Sports Car, 13 RG Medusa Melodia και στο 12 Teddy Swims Bad Dreams. Όσο για τους καλεσμένους μας, σε λίγο μπαίνουν στο στούντιο μεταξύ των άλλων Barack Obama, Matt Damon και μια εμβληματική ξανθιά για το τέλος της εκπομπής. Γιος Γκεστάρ και σας έχουμε το πρώτο μας live. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μας επιφυλάσσει μια έκπληξη. Τραγουδάει τη μεγάλη της επιτυχία Man Child μαζί με τις πασίγνωστες κούκλες του Muppet Show. You say-

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται. Αν θέλετε να ξεκινήσετε την ημέρα σας με ένα θρεπτικό πρωινό γεύμα γεμάτο αντιοξειδωτικά, πείτε ναι στα κεράσια. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να καταναλώσετε ένα φλιτζάνι κεράσια με γιαούρτι και μία κουταλιά της σούπας καρύδια.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Πολυκαταστήματα Chic, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Η διατήρηση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
6: Music and Stars, number 10.

0: Music and Stars with Michael.
1: Ακούσαμε Ζέινα, Ζανανντό στο νούμερο 10. Είμαστε και πάλι μαζί στην πιο γκλάμπουρς εκπομπή του ραδιοφώνου, το Music and Stars, και ήρθε η ώρα για το quiz μας με τίτλο «Βρείτε το ψέμα». Θα ακούσετε άγνωστα γεγονότα από την καριέρα ενός διάσημου καλλιτέχνη ή συγκροτήματος. Όλα είναι πραγματικά, εκτός από ένα. Για να δούμε αν θα το βρείτε. Ξεκινάμε αμέσως με το διάσημο DJ του quiz μας, που είναι ο Γάλλος Χούζελ. Και αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που σίγουρα δεν γνωρίζετε για εκείνον. Έτοιμοι, πάμε. Γεγονός νούμερο 1. Είναι αυτοδίδακτος. Παράτησε το σχολείο στα 17 του χρόνια και ασχολήθηκε με τη μουσική και την παραγωγή δουλεύοντας πάνω στον υπολογιστή του. Γεγονός νούμερο 2. Προτού γίνει διάσημος, δούλεψε για 10 χρόνια παίζοντας σε κλαμπ επί 6 ώρες κάθε μέρα. Γεγονός νούμερο 3. Το κομμάτι που τον έκανε διάσημο, η διασκευή του πασίγνωστου Μπέλα Τσάο, το ετοίμασε μόλις σε μία ώρα. Γεγονός νούμερο 4. Ειδικεύεται σε έθνη κομμάτια που ακούει στα ταξίδια του στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την εποχή δουλεύει πάνω στη διασκευή πασίγνωστου λαϊκού άσματος Ματουμπάλα του Στέλιου Καζατζίδη. Ποιο είναι το ψέμα? Σε 10 δευτερόλεπτα έρχεται η απάντηση. Ο χρόνος ξεκινάει να μετράει από τώρα. Ακόμα και τη Ματουμπάλα θα μπορούσε να την κάνει mega hit, αν την ήξερε βέβαια. Εμείς πάντως θα τον ακούσουμε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία, το remix του Ben.

0: Music and Stars with Michael.
1: Μας έβαλε σε σκέψεις ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι είναι πεπισμένος ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει δει κανέναν με τα ίδια του τα μάτια. Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει, είπε ο Ομπάμα. Και δεν κρατούνται στην, πώς τη λένε, στην περιοχή 51, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Are aliens real?
3: They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it?
2: Area 51.
3: Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States.
0: Music and Stars with Michael, number 9.

0: Music and Stars with Michael.
1: Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 9 The Weeknd, Cry for Me, στο 8 Magic, Master Jefferson και Life is so simple. Ο ταλαντούχος παραγωγός Michel Deluz επιστρέφει δυναμικά με ένα καινούριο hit που σίγουρα θα συζητηθεί. Μετά την καλοκαιρινή επιτυχία του Sexy Love, ο Michel Deluz μας παρουσιάζει το νέο remake του κλασικού κομματιού της δεκαετίας του 80, Cause You Are Young.

0: Music and Stars with Michael.
1: Music and Stars τρέχει ακάθεκτο. Έχουμε ήδη φτάσει στο νούμερο 7 όπου ακούσαμε Νταμιάνο David και The First Time. Όσον αφορά τους Stars, μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει Robin Williams, Zayn Malik, Drew Barrymore και Barack Obama. Ο Matt Damon αποκάλυψε ότι έχασε περίπου 15 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου του που είχε, του Οδυσσέα δηλαδή, στην ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan. Ο ηθοποιός εξήγησε: «Συνήθως το βάρος μου κυμαινόταν από 84 έως 90 κιλά. Καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ήμουν στα 75 κιλά. Δεν υπήρξε ξανά τόσο αδύνατος από το Λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια πολύ αυστηρή διατροφή, εξηγώντας πως ύστερα από συμβουλή του γιατρού έκοψε την γλουτένη, την οποία αποφεύγει μέχρι και σήμερα».
2: Nice. There we go.
3: How about it?
2: All right. It's been so long since I've had gluten, I can't tell if it's good or not. So that's a good sign.
3: It's working.
0: Music and Stars with Michael, number 6.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψησταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
10: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
11: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
12: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
13: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
14: Λέγε Γιώργο.
13: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
14: Όχι.
13: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
14: Όχι.
13: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
14: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
13: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
14: Πού να το ξέρω.
13: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
14: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
13: Τι το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
15: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Music and stars. Number

0: Music and stars.
1: Ακούσαμε Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 5, David Guetta, Taylor Swift, Gone Gone Gone στο νούμερο 4 και Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο νούμερο 3. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο live του Music and Stars. Η Dua Lipa ανεβαίνει στη σκηνή των Grammys για να τραγουδήσει 3 hits back to back. Training Season, Dance the Night και Houdini.

0: Music and Stars with Michael.
1: Άκουσαμε Michelle DeLuz, Sexy Love στο νούμερο 2 του σημερινού chart. Λίγο πριν φτάσουμε στο νούμερο 1, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την τελευταία μας star που είναι η Paris Hilton. Το τι άκουσε η ξανθιά star δεν λέγεται. Η Hilton είχε την ιδέα να δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο κάθεται μαζί με το μικρούλι του γιο, τον Phoenix, στο τραπέζι του φαγητού και κάποια στιγμή ο μπέμπις ακούγεται να βρίζει. Τι είπε, τον ρωτάει η μαμά και πεθαίνει στα γέλια. Ωστόσο οι haters την κατηγόρησαν ότι έχει παραμελήσει την ανατροφή του παιδιού της.
2: Fuck. Did you see that?
3: Damn video.
2: What did you just say?
4: Crack.
0: Music and Stars.
1: Φτάσαμε στην κορυφή. Ο Κέιτο κατακτά το νούμερο 1 με το Turn the

0: Music and Stars with Michael.
1: Ήταν το Music and Stars και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού μας. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, σας ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Thank you. Bye bye.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη Πρικός, Υφαντά, Λευκά Είδη, Κουρτίνες, Κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά Είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
7: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
8: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
9: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
8: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
9: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
10: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
11: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
10: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
11: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
10: Delivery στο 26410-44555.
11: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
13: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
14: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
14: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
14: Κρατήσεις 6984-913-987.
15: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
14: Μην το χάσετε.
16: Η ώρα.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
7: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
6: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
7: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα, μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
6: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
7: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Τι είσαι εσύ, το όνομά σου πρώτα.
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Πώς?
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε.
1: DJ Bill Cell, Cell, Cell. In the mix, in the mix, in the mix.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
9: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
10: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
9: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
10: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
9: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
10: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26 410 39 000.
9: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
11: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
11: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
11: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
12: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
13: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
14: Οι καλύτεροι DJs
15: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
16: Energy 94,2. 94,2.
14: Οι DJs του Energy 94,2
16: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
2: Wait a minute.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Ζακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Δείχνει κάθε χώρο αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634032163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Λέγε Γιώργο.
3: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
4: Όχι.
3: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
4: Όχι.
3: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
4: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
3: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
4: Πού να το ξέρω.
3: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
4: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αϊκάρα.
3: Τι μου το λες. Ωραίος Αϊκτζής είσαι.
5: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Δυναμώστε.
1: Turn on. Tune in. It's club time.
2: It's club time. Club time.
1: On energy.
3: 3, 2, 1, 0. Ignition.
2: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzounis. Energy mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Είμαι ο Πάνος Μπλέτσας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά
1: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
9: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Οι καλύτεροι DJs
14: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
15: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
14: Energy 94,2.
13: Οι DJs του Energy 94,2
14: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: minute.
1: Wait a minute.
2: Hear this.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλή διασκέδαση. Πάμε. Κι αφού πάνω.

έτσι λοιπόν. Energy Mix. Energy Mix. Sakis Bouzounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy Mix με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες.
0: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
5: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
4: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
5: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
4: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 27 940.
14: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
14: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
14: Κρατήσεις 6984-913-987.
15: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
14: Μην το χάσετε.
16: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
17: Κάθε ώρα
16: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
17: Energy.
16: 94,2.
18: Οι καλύτεροι DJs
19: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
18: Οι DJs του Energy 94,2
19: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται. Αν θέλετε να ξεκινήσετε την ημέρα σας με ένα θρεπτικό πρωινό γεύμα γεμάτο αντιοξειδωτικά, πείτε ναι στα κεράσια. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να καταναλώσετε ένα φλιτζάνι κεράσια με γιαούρτι και μία κουταλιά της σούπας καρύδια.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
6: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι.
0: Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
12: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
13: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
14: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
13: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
14: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
15: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
16: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
17: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
18: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
19: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
20: Delivery στο 26410-44555.
21: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
22: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
23: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Οι καλύτεροι DJs
2: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
2: Energy 94,2.
1: Οι DJs του Energy 94,2
2: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Δυναμώστε!
2: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!

0: Energy 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο.
9: αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
11: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
10: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
11: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα, μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
10: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
11: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
12: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
13: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
14: Λέγε Γιώργο.
13: Ξέρεις που είναι ο πύργος στο Άιφελ?
14: Όχι.
13: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
14: Όχι.
13: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
14: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
13: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
14: Πού να το ξέρω.
13: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
14: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
13: Τι μου το λες. Ωραίος Άιξης είσαι.
15: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο? Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Οι καλύτεροι DJs
9: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
10: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μην σε χάσω.
9: Energy 94,2.
8: Οι DJs του Energy 94,2
9: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο τριχονίδα-travel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-27940.
7: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
8: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
7: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
8: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
9: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
10: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
11: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
9: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
10: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
9: Delivery στο 26410-44555.
10: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
12: Προσοχή. Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
13: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
13: Πάτρας Παναγιώτης.
14: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
15: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
16: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-24-72-720.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
17: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αϊκάρα.
9: Τι το λες, ωραίος Αϊκτζής είσαι.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
5: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
4: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
5: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
4: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
5: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
6: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: είδα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
1: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
0: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
3: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
4: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
3: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 26410-44555.
3: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
5: Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
3: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Turn on.
4: Turn on.
3: Tune in.
4: Tune in.
3: It's club time.
4: It's club time.
3: It's club time. On Energy.
5: Energy Mix.
3: Energy Mix.
5: Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
6: Συντονιστείτε.
7: Wait a minute. Wait a minute.
8: Hear this.
9: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
10: Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Πάνος Μπλέτσας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Wait a minute. Wait a minute.
1: Hear this.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται.

Mix. Energy Mix. Sakis Bouzdounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουζδούνη στα Dex. Καλή ακρόαση.
1: Και να με πάλι

0: ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
3: Turn on. Tune in. Club time.
4: It's club time.
3: It's club time.
4: On energy.
5: 3, 2, 1, 0. Ignition.
6: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzounis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

και Energy. Energy. Energy. 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy. 94,2.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.